We got jokes to love.

want you to walk in the door. I want you to lay on the floor.

0: ζούμε.
1: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Σίγουρα υπήρχε και μέσα στην ομάδα μια κακή λειτουργία. Το είχαμε σχολιάσει και πέρυσι αυτό.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό άλλωστε έφυγε και ο προπονητής, ο Αταμάν. Και βέβαια, ξεκινώντας αφού ξεκινήσαμε τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι η πρώτη μεγάλη επιστροφή ήταν του Ζέλικο Μπράντοβιτς, για ό,τι μπορεί να σημαίνει έτσι, για τον οργανισμό του Παναθηναϊκού αυτό που σημαίνει.
1: Και ό,τι μπορεί να σημαίνει και για το ελληνικό μπάσκετ, γιατί ο Μπράντοβιτς, αν δεν κάνω λάθος, που ξέρεις τις περισσότερες φορές δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που επιστρέφει σε ένα προτάσμα που άφησε πίσω.
0: Όχι, το είχε κάνει και με την Παρτιζάν αυτό.
1: Εκτός από την Παρτιζάν, γιατί η Παρτιζάν, ναι, θεωρείται ότι είναι η χώρα του. Έτσι, έχει...
0: Ναι, εννοείς ότι δεν επέστρεψε ποτέ στη Ρεάλ, δεν επέστρεψε, γιατί δεν έχει περάσει από πολλές ομάδες.
1: Όχι.
0: Ο Μπράντοβιτς, δηλαδή, αν πάρουμε τις ομάδες που έχει περάσει, ήταν η Παρτιζάν στην αρχή, με αυτό το φανταστικό σου του Τζόρτζεφ τότε το 1992,
1: ναι,
0: και το πρώτο ευρωπαϊκό που πήρε.
1: Σωστά.
0: Από την Μπαντελόνα,
1: ναι,
0: μετά. Μετά όμως, η συνέχειά του ήταν, πήγε στη Ρεάλ, στον Παναθηναϊκό πάρα πολλά χρόνια.
1: Πάρα πολλά χρόνια.
0: Και μετά τον Παναθηναϊκό πήγε στη Φενέρ και το επόμενο του βήμα ήταν πάλι Παρτιζάν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έκανε πολύ προσεκτικές κινήσεις και στις ομάδες που πήγαινε προσπαθούσε να φτιάξει ένα project.
1: Πάντα.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Πάντα.
0: Και στη Φενέρ και στην Παρτιζάν ήταν πολύ δύσκολο να επαναλάβει αυτό που έκανε στον Παναθηναϊκό.
1: Σωστά.
0: Ακόμα και ο ίδιος, έτσι, γιατί μιλάμε για τον προπονητή που έχει τις
1: περισσότερες επιτυχίες.
0: Βέβαια, τις περισσότερες επιτυχίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, οπότε από μόνο του είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί. Το γνωρίζει και ο ίδιος, άλλωστε έχουν περάσει και τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως να μην προλαβαίνει πια να ξανακάνει προπονητικά μια τέτοια πορεία.
1: Α, να τι, να φτιάξει μια καινούργια αυτοκρατορία.
0: Μια ομάδα που να πάρει 4 ευρωπαϊκά.
1: Ναι,
0: είναι πολύ δύσκολο.
1: Να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του. Δεν είναι μόνο θέμα ο Μπράντοβιτς, είναι θέμα πλέον και ποιότητας ομάδων. Δηλαδή οι ομάδες πλέον που διεκδικούν τους τίτλους είναι πολύ περισσότερες από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει το ότι υποτιμάμε τις αυτοκρατορίες ή τους τίτλους οποιουδήποτε. Αλλά ο συντελεστής δυσκολίας χρόνια με τον χρόνο μεγαλώνει ακόμα περισσότερο ο ανταγωνισμός, μεγαλώνει, οι ομάδες είναι περισσότερες. Είναι άλλο είναι.
0: Ωραία. Εγώ λοιπόν θα πω επί του πρακτέου, για να περάσουμε στα πρακτικά θέματα που συνέβησαν στο Παναθηναϊκό,
1: ναι,
0: γιατί με την έλευση του Μπράντοβιτς τους ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Και επίσης αυτό συνοδεύτηκε από την επανένταξη στην ομάδα του Δημήτρη Διαματίδη,
1: ναι,
0: και του Μάικ Μπατίστ, που επίσης για το τι σημαίνει για τους Παναθηναϊκούς, αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, έτσι. Δηλαδή ότι επανέρχεται ο Δημήτρης Διαματίδης και ο Μάικ Μπατίστ στο Παναθηναϊκό είναι από μόνο του ένα τεράστιο γεγονός.
1: Σωστά.
0: Και σημειολογικά, και μόνο σημειολογικά να το πάρεις, πέρα από το πρακτικό, έτσι. Που και εννοείται και πρακτικά θα έχει αντίκτυπο, αλλά.
1: Επανασυγκρότηση του οργανισμού είναι αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι.
0: Νομίζω.
1: Ναι.
0: Με περισσότερος ενθουσιασμός της τάξης των φιλάθλων του Παναθηναϊκού ήρθε από αυτό παρά από τις μεταγραφές. Και θα δευτερολογήσω,
1: ναι,
0: και θα πω,
1: ναι,
0: γιατί,
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Εγώ θέλω να προσθέσω μόνο κάτι. Ο Μάικλ Μπατίστ δεν επιστρέφει μόνο ως ένας παίχτης εμβληματικός που είχε συνδέσει το όνομά του με τις τεράστιες επιτυχίες του Πανέκου. Επιστρέφει και σαν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη τεχνογνωσία.
0: Ακριβώς. Εννοείται, γιατί ήταν βοηθός προπονητή.
1: Α, μπράβο, πέστασε.
0: Τη σειρά ετών στο NBA. Εννοείται. Δεν έρχεται απλά ως στιάχτρο.
1: Ναι, γιατί έτσι.
0: Να μην το θεωρείς κάποιος ότι είναι έτσι. Ο Μάικ Μπατίστ είναι.
1: Ή ότι προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να τον βολέψει, να του δώσει μια θέση τιμή σε
0: ένεκεν. Όχι, ίσα.
1: Άμπραβο.
0: Και γι' αυτό άλλωστε ο Μάικ Μπατίστ είναι στο τεχνικό επιτελείο.
1: Μπράβο.
0: Ενώ ο Διαμαντίδης είναι πιο περιφερειακός.
1: Ναι, πιο περιφερειακός. Σωστά.
0: Ναι, δεν θα είναι στον πάγκο. Είναι μέλος ομάδας, ναι, μεν.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι βοηθός προπονητή όπως ήταν ο Μάικ Μπατίστ.
1: Έτσι. Και να πω λοιπόν, και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Για το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσεις και να τελειώνουμε τη συζήτηση κάπου εδώ. Όλα αυτά που ακούγονται για κάποιους προπονητές, οι οποίοι είναι τώρα αναγκαστικά θα αναφερθούμε στον Ομπράντοβιτς, αλλά οι οποίοι είναι μέσα στους 5-6 μεγαλύτερους προπονητές της Ευρωλίγκα, προπονητικά συστήματα και τακτικές τις οποίες μελετούν πλέον ενδελεχώς και επισταμένος στην άλλη άκρη του πλανήτη, στην Αμερική, ας πάψουν κάποιοι να θεωρούν ότι αυτοί οι προπονητές ενδεχομένως και λόγω.
0: Ότι είναι ξεπερασμένη.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αστείο. Κωστή.
0: Συγγνώμη, ο Ολυμπιακός είχε πάρει τον Ντούσαν Ίβκοβιτς.
1: Ναι.
0: Νομίζω σε παρόμοια ηλικία έγινε η.
1: Ναι, ναι, και αυτός ξεπερασμένος. Δεν θυμάσαι τι ακούγαμε τότε.
0: Εντάξει. Ευτυχώς τον Ολυμπιακό δεν ακούγονταν. Ούτε στο Μαθηναϊκό ακούγονται, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ακούγονται άσχημα πράγματα. Και άλλωστε ο Ίβκοβιτς, έτσι, στην τη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό, πήρε ένα από τα πιο. Εγώ θεωρώ ότι. Ένα από τα τρία πιο σπουδαία ευρωπαϊκά.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Τρεις πιο σπουδαίους ευρωπαϊκούς τίτλους στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
1: Και απέναντι και σε έναν προπονητή που πέραν από το κύρος του είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξαιρετικές σχέσεις με όλους τους προπονητές. Έχει επηρεάσει όλους τους προπονητές και όλοι οι προπονητές τον αντιμετωπίζουν με απόλυτο σεβασμό και. Και έτσι θα έπρεπε να είναι.
0: Και αυτό θα έχει τη σημασία του.
1: Λοιπόν,
0: εννοείται βέβαια ότι με την αλλαγή του προπονητή θα υπήρχαν και πάρα πολλές αλλαγές και στην ομάδα.
1: Μα γι' αυτό αποκτήθηκε, θεωρώ.
0: Ναι. Να πούμε ότι λοιπόν ότι αποχωρήσανε, για μένα αποχωρήσαν πολύ σημαντικοί παίκτες από το Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξεκινώντας από τους δύο σημαντικότερους, όπου είναι ο Τσέντιος Μαν και ο TJ Shorts, οι οποίοι. Η προσωπική μου γνώμη είναι αυτή, ότι είναι ήταν οι δύο καλύτεροι παίκτες του Παναθηναϊκού πέρσι.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι δύο.
1: Ναι.
0: Αυτό αποδείχτηκε και στο τέλος της χρονιάς. Κυρίως στο τελείωμα της χρονιάς, για τον Τζέντι Οσμάν σε όλη τη χρονιά.
1: Ναι. Ο πιο σταθερός ήταν ο Οσμάν. Και ο πιο σταθερός ήταν ο Οσμάν.
0: Ναι, ο πιο σταθερός παίκτης του Παναθηναϊκού. Και ο TJ Shorts στο τέλος ήταν ο παίκτης, ο οποίος και οδήγησε τον Παναθηναϊκό στις νίκες που κάνει στους τελικούς.
1: Έβγαλε τον μπασκετικό του πείσμα, τον μπασκετικό του εγωισμό στο τέλος.
0: Και την αξία του, έτσι.
1: Ναι, η αξία του. Εγώ δεν την αμφισβήτησα ποτέ την αξία του, ούτε εσύ την αμφισβήτησε ποτέ την αξία του.
0: Πολύ ψηλή αξία.
1: Λοιπόν.
0: Τώρα μιλάμε για έναν από τους καλύτερους playmaker που υπάρχουν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι.
0: Ότι έκανε μια κακή χρονιά και λόγω κακών επιλογών, κυρίως στην αρχή της περσινής σεζόν. Αλλά το τελείωμα ήταν πάρα πολύ καλό. Έδειξε όλες τις αρετές, ήταν φανταστικός στους τελικούς και για μένα είναι δύο πάρα πολύ μεγάλες απώλειες αυτές. Αν τώρα συνομολογήσουμε γιατί ποιοι φύγανε, έτσι έφυγε ο Βασίλης Δολιόπουλος,
1: ναι.
0: Ο οποίος πήγε στον Άρη.
1: Καλά, βγήκε κερδισμένος από αυτό ο Παναθηναϊκός, γιατί πήρε λεφτά.
0: Έφευγε ούτως ή άλλως, έφυγε ο Γκριγκόνης και ο Σαμοντούροφ επίσης, ο οποίος πήγε στο North Carolina, αλλά ήρθανε και αρκετοί παίκτες, έτσι. Το ελληνικό στοιχείο ενδυναμώθηκε με την επανένταξη του Δημήτρη Μωραήτη και του Λευτέρη Ματζούκα.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα θα δούμε πώς θα πάνε αυτοί οι δύο, γιατί και οι δύο φύγανε ως ελλιπείς από τον Παναθηναϊκό. Επανέρχονται, θα δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: απέναντι σε έναν προπονητή, ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά αυτών των, εγώ πάντα θα λέω Γιουγκοσλάβων, προπονητών, με πίστη στα νέα παιδιά, και όταν έχουν δει κάτι στα παιδιά, δεν τους παίρνουν για να τους κάνουν ακόμη ένα κομμάτι του τέτρις. Έτσι.
0: Ναι, και θυμόμαστε ότι ο Λευτέρης Ματζούκας θεωρώ ήταν ελπίδα, ναι, για το ελληνικό μπάσκετ. Βέβαια έχει πάρει μια πορεία όχι τόσο ενθαρρυντική,
1: ναι,
0: αλλά δεν είναι ποτέ αργά. Γιατί
1: ποτέ, δεν το ζητάω.
0: Ναι, βέβαια, είναι 23 χρόνων, δεν είναι.
1: Μπορώ να πω κάτι για τις αποχωρήσεις, ναι. Κωστή.
0: Ναι.
1: Για τον TJ Shorts έχουν την άποψη ότι χάλασε ο ψυχισμός του. Αυτό που έλεγε ο μεγάλος Γιάννης Ιωαννίδης. Και άμα χαλάει ο ψυχισμός ενός ανθρώπου, πολύ γρήγορα τον διορθώνεις. Δηλαδή, ήθελε να φύγει μακριά από όλα αυτά που πέρσι του δημιούργησαν ένα αρνητικό περιβάλλον, μια αρνητική ατμόσφαιρα. Okay. Και γι' αυτό πήρε αυτή την απόφαση. Ο Οσμάν, έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι και με τη σύμφωνη άποψη του οργανισμού του Παναθηναϊκού, ότι έφυγε γιατί έδειξε ότι τον ενδιαφέρει περισσότερο το θέμα των χρημάτων. Δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος λόγος. Ήταν καθαρά θέμα χρημάτων. Στον Παναθηναϊκό θεώρησαν ότι αυτά τα χρήματα δεν θέλουν να τα δώσουν. Okay. Και επειδή ο Οσμάν κοίταξε ανάμεσα στα χρήματα και στην ενδεχομένως ακόμα μεγαλύτερη βελτίωσή του μπασκετική, έχοντας δίπλα του παίχτες, έχοντας δίπλα του προπονητές όπως ο Μπράντοβιτς ή ο Μπατίστ, προτίμησε το θέμα των χρημάτων.
0: Ναι. Ο Γκρίγκο... Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να είμαστε στο κεφάλι του κάθε παίκτη, γιατί
1: εγώ λέω ότι... υπάρχει ένα εγώ το ερμηνεύω. Πλάνο. Εγώ το ερμηνεύω.
0: Ναι, υπάρχει και ένα αγωνιστικό πλάνο που δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
1: Εγώ το ερμηνεύω.
0: Όλα αυτά είναι μια συνάρτηση από πολλά πράγματα.
1: Ναι, εγώ αυτό ερμηνεύω. Ναι. Ο Γκριγκόνης, γιατί ενδεχομένως ο άνθρωπος τράβηξε μια χρονιά πέρσι η οποία ήταν δραματική για αυτόν.
0: Ο Γκριγκόνης και σύμφωνα και με την τελευταία του συνέντευξη υπέφερε στο Παναθηναϊκό.
1: Υπέφερε, λοιπόν.
0: Ναι, δεν ήταν
1: για το Σαμοντούροφ, που είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο, εγώ επειδή γνωρίζω το ότι η απόφαση πάρθηκε πέρσι τον Μάιο.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί ξέρεις πρέπει να το δηλώσει, τα ξέρεις τα της Αμερικής να τα δηλώσει, έτσι ώστε να ξέρουν από το Μάιο τι προγραμματισμό θα κάνουν αυτοί. Και επειδή μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα μπασκετικά κολέγια του πλανήτη ή του κολεγιακού πρωταθλήματος.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα μπασκετικά ταλέντα θα πω εγώ στην Ελλάδα.
1: Και επειδή μιλάμε και για ένα μεγάλο μπασκετικό ταλέντο.
0: Ναι,
1: εγώ δεν είμαι απόλυτα σίγουρος αν ο Σαμαντούροφ θα έφευγε. Αν γνώριζε ότι θα ερχόταν ο Ζέλικο.
0: Ναι, ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Προφανώς αυτό είναι τώρα μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά δεν ναι. μπορούμε να την ανοίξουμε.
1: Όχι, απλώς θα το αναφέρουμε, ρε παιδί μου.
0: Όχι, όχι, συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Εννοείται. Ναι. Εγώ πιστεύω και για τον DJ Shorts μπορεί να ισχύει το ίδιο.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί, γιατί αυτό είχε προαποφασιστεί επίσης. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε Get What You Give από New Radicals. Μεγάλη επιτυχία εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90.
1: Τα έχεις και λίγο σαμεροποιήσει τα κομμάτια, έτσι, τα έχεις κάνει και λίγο.
0: Και λίγο, είναι και λίγο καλοκαιρινά, είδες και αυτό έτσι είναι εύθυμο.
1: Ναι, αφού είμαστε ακόμα 39, 39 Αυγούστου είμαστε.
0: Πόσο?
1: 39. 40, ξέρω εγώ.
0: Δηλαδή είσαι τέτοιος εσύ, ε. Λες αυτά.
1: Βέβαια.
0: Θα σε πετροβολήσουνε. Δεν υπάρχουν. Κόσμος δεν πάντα ακούει αυτά. Θα ξέρει τα καλό χειμώνα και 39 Αυγούστου 40.
1: Αυτό ακριβώς επειδή δεν γουστάρω να λέω καλό χειμώνα και καλά φθινόπωρα, λέω ακόμα έχουμε 40 Αυγούστου.
0: Ξέρεις τώρα, το Get What You Give βέβαια το έβαλα γιατί ξέρεις είναι ότι παίρνεις. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις.
1: Σωστό. Σωστό. Μα έτσι.
0: Αυτά που κάνεις στη ζωή αυτά θα τα πάρεις πίσω. Οπότε. Κάπως το συνδυάζω και με την συζήτηση που θα κάνουμε και για τον Ολυμπιακό μετά.
1: Ναι.
0: Βέβαια και για αυτό που κολλάει παντού αυτό είναι αλήθεια. Mm. Και κολλάει σε ό,τι συμβαίνει συνέβη στη μεταγραφική περίοδο.
1: Uh-huh.
0: Εγώ θα το πάω λίγο γρήγορα γιατί πρέπει να περάσουμε και στις υπόλοιπες ομάδες.
1: Ναι.
0: Και θα πω ότι θα τα συζητήσουμε σίγουρα και στην πορεία αυτά.
1: Mm.
0: Θα πω λοιπόν ότι οι μεταγραφές που κάνει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, πασίγνωστε σε όλους, έτσι. Εντάξει, ήταν ο Μπάντιο, ήταν ο Ιζακ Μπόγκα, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Από σπόντα ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος θεωρώ ότι έσωσε την παρτίδα στο 90, το Παναθηναϊκό, γιατί έψαχνε να βρει ένα γωνί ως playmaker που δεν είχε και χρειαζόταν έναν ακόμα, γιατί okay, ο Τζέριαν Γκραντ, οπωσδήποτε το ζήτησε ο Μπράντοβιτς να παραμείνει στην ομάδα.
1: Όλοι καταλαβαίνουμε τους λόγους.
0: Ναι, ακριβώς. Mm. Ο Σλούκας επίσης, αλλά και οι δυο τους είναι στα 35, οπότε σίγουρα θα μειωθεί ο χρόνος.
1: Ήθελε εκεί μια μετάγγιση, μια μετάγγιση την είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός.
0: Βέβαια, χρειαζόταν βασικό playmaker.
1: Βέβαια. Και μετάγγιση, και μετάγγιση.
0: Και μετάγγιση, ναι. Και βρήκανε τώρα τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος έκατσε κουτί για μένα, γιατί δεν υπήρχε σαν όψιον στις μεταγραφές.
1: Όχι.
0: Απλά αυτά που γίνανε στη Βιλερμπάν, γιατί. Ήταν πολύ περίεργο το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Σε ότι συνέβη συνολικά, αλλά αυτό ήταν ένα από τα περίεργα γεγονότα του καλοκαιριού. Που Βιλερμπάν μπήκε στην αρχή με πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ και ξαφνικά λέγανε: όπα, τι γίνεται εδώ και τι μεταγραφές κάνει Βιλερμπάν τον Ιούνιο όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν μια μεγάλη φούσκα με αποτέλεσμα πολλά συμβόλαια τα οποία δεν είχαν υπογραφεί ακόμα. Ήταν
1: προσύμφωνα.
0: Προϋπογεγραμμένα. Προσύμφωνα. Ναι.
1: Ναι.
0: Να σπάσουν και να μείνουν παίκτες ελεύθεροι.
1: Mm.
0: Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός ευτύχησε, θα πω εγώ, να βρει ένα playmaker. Γιατί δεν υπήρχαν στην αγορά playmaker.
1: Ναι,
0: αυτό είχε να κάνει και με τις κινήσεις του Ολυμπιακού, θα τα πούμε μετά.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι τρεις που παίρνει είναι ουσιαστικά παίκτες ρόλων. Δηλαδή και οι τρεις τους ήταν στις ομάδες, σε όσες ομάδες και αν έχουν παίξει, δεν ήταν πρωταγωνιστές, δεν ήταν δηλαδή superstars, ήταν παίκτες ρόλων.
1: Ναι.
0: Αυτό θα δούμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι ορθολογικό αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν το λέω για αρνητικό αυτό. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός χτίστηκε πιο σωστά. Δεν πήγε να κάνει τις εντυπωσιακές μεταγραφές, παρόλο που είναι πολύ καλοί παίκτες, έτσι. Αλλά δεν πήγε να κάνει τις εντυπωσιακές μεταγραφές των υπεραστέρων που θα σαρώσουν και θα βάζουν 40 πόντους σε κάθε παιχνίδι.
1: Κωστή, ξέρεις ότι ο δικός χάρτης τώρα. Αλλάζει με το Ζέλικο, δηλαδή δεν είναι να πάρει.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται αυτό. Έρχεται στη συνάρτηση με την αλλαγή του προπονητή. Αυτό το είπαμε.
1: Ναι.
0: Προφανώς και όλο αυτό έχει να κάνει με τη συνολική φιλοσοφία. Όμως, εγώ θα πω ότι οι προσδοκίες και σύμφωνα.
1: Και δείχνει και κάτι άλλο για να το πούμε. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ότι έχουν παραδοθεί τα κλειδιά.
0: Εντάξει, αυτό θα το δούμε.
1: Ναι. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε μέχρι προς ώρας.
0: Ναι, αλλά αυτό θα το δούμε.
1: Καλά, αυτό το καλά, πάντα μένει να το δούμε.
0: Το πώς παρουσιαστήκαν όμως αυτές οι μεταγραφές από τα μέσα,
1: ναι.
0: Που παρουσιαστήκαν ως υπερμεταγραφές και οι τρεις. Εγώ θα πω ότι κανονικά θα έπρεπε να είναι λίγο πιο χαμηλά ο πήχης, όπως κρατήθηκε στον Ολυμπιακό στις μεταγραφές που έκανε.
1: Πάντα θα υπάρχει μόνο το φούσκο μου αυτό. Πάντα υπάρχει.
0: Ναι. Ωραία, και περνάμε ευθύς αμέσως λοιπόν στον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια άλλη ιστορία, ούτως ή άλλως ξεκινούσε
1: και μια άλλη φιλοσοφία.
0: Ναι, και ξεκινούσε από άλλη αφετηρία ο Ολυμπιακός, έτσι.
1: Ναι.
0: Ξεκινούσε από την αφετηρία του πρωταθλητή Ευρώπης και του πρωταθλητή Ελλάδος, ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό, έτσι,
1: ναι.
0: Για την ησυχία και την ηρεμία,
1: ναι.
0: Που μπορείς να έχεις. Φυσικά κράτησε τον ίδιο προπονητή, το οποίο αυτό...
1: καλά, δεν το συζητάμε προς.
0: Ναι. δεν το συζητάμε. Άλλωστε την ξέρεις και την εκτίμηση που έχω εγώ στο Γιώργο Μπαρτζόκα. Θεωρώ ότι είναι ένας φανταστικός προπονητής με πάρα πολύ καλές ιδέες.
1: Καλά, μόνο αν δεν ήθελε, μόνο δεν ήθελε ο coach, δεν θα ανανεώταν αυτή η συνεργασία. Μόνο
0: ακριβώς,
1: ακριβώς.
0: Οι αποχωρήσεις του Ολυμπιακού όμως ήταν αρκετές. Δηλαδή παρόλο την πολύ μεγάλη επιτυχημένη χρονιά που έκανε.
1: Και οι εκκρεμότητες, θα έλεγα εγώ.
0: Εκκρεμότητες.
1: Δηλαδή, κοίταξε, υπάρχει ακόμα εκκρεμότητα με τον Ντόρσε. Έτσι.
0: Εντάξει, αυτό όμως είναι για του χρόνου.
1: Ναι, καλά, είναι για τον χρόνο. Ναι, εντάξει, σωστά.
0: Ναι, ναι, δεν είναι για τώρα. Ναι. Καταλαβαίνω πώς το λες για τις ανανεώσεις, αλλά εντάξει, υπάρχουν αρκετές ανανεώσεις, δεν είναι μόνο αυτή.
1: Σωστά.
0: Απλά αυτή συζητιέται λίγο περισσότερο.
1: Συζητιέται λίγο περισσότερο γιατί.
0: Ανακοινώνεται το θέμα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, θα έχουμε το χρόνο μέσα στη χρονιά να τα συζητήσουμε.
0: Εννοείται, εννοείται. Κοίταξε λίγο. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά τι έπρεπε να κάνει, έπρεπε να κρατήσει την ομάδα ατόφια. Δεν το έκανε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχαμε αρκετές αποχωρήσεις,
1: ναι.
0: Και θα ξεκινήσω από τις προφανείς που ήταν ο Νιλικίνα και ο Μόντε Μόρις, οι οποίοι φύγανε αμέσως. Αυτοί ούτως ή άλλως δάμενα στην ομάδα, δεν παίζανε. Όπως και ο Κώστας Αντετοκούμπο που ήδη είχε δοθεί δανεικός. Ο Σακίλ Μακής, ο Κώστας.
1: Για τον Νιλικίνα, εγώ για να σου πω την αλήθεια. Επειδή ναι. Προς το τέλος χρονιάς το νούμερο συμμετοχής του μεγάλωσε. Και,
0: ναι.
1: Και ιδιαίτερα στα παιχνίδια των play-offs στην Ελλάδα είχαμε αρκετό Ντιλικίνα, δεν είχαμε περίμενα ότι ενδεχομένως να του δοθεί άλλη μια χρονιά, δεν ξέρω, αυτή την εκτίμηση είχα κάνει εγώ.
0: Ναι, αλλά
1: είναι και μικρός.
0: Όταν πάμε και στις μεταγραφές που κάνει ο Ολυμπιακός, θα δούμε ότι δεν χωράγανε άλλοι παίκτες.
1: Ναι, ενδεχομένως αυτό λέω, ενδεχομένως να ελευθερώθηκε κάτι ανταγωνιστικό που έσπρωξε τον Ντιλικίνα έξω.
0: Ναι, κοίταξε, έφυγε ο Νιλικίνα με το Μόρις, τα φεύγανε, εγώ θα πω.
1: Καλά, για το Μόρις δεν το συζητάμε, το περιμέναμε.
0: Μακάρι, γιατί ήδη τον βλέπουμε σε Αλγύρης και μπήκε πολύ δυνατά, μακάρι το παιδί να επανέλθει επιτέλους.
1: Επιτέλους.
0: Γιατί είναι ένας φανταστικός shooting guard, ένας από τους καλύτερους shooting guard που έχουμε στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός σεβάστηκε πολύ την επιθυμία του Άλεκ Πίτερς. Να πάει στην Ολύμπια Μιλάνο,
1: ναι.
0: Και να βρει περισσότερο χρόνο. Ούτως ή άλλως θεώρησε και ο ίδιος ότι ο κύκλος των Ολυμπιακών είχε τελειώσει. Για μένα δεν είχε τελειώσει.
1: Ούτε και για μένα, αν θέλεις.
0: Ναι, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ούτε στο κεφάλι του Άλεκ Πίτερς. Ο Άλεκ Πίτερς θεώρησε ο ίδιος ότι ο κύκλος των Ολυμπιακών είχε τελειώσει και ότι θα ήθελε να κάνει το κάτι παραπάνω στην ηλικία των 31.
1: Και ήταν και μια απόφαση την οποία έχω μάθει. Ρεπορταζιακά, ναι. Γιατί το ρεπορτάζ δεν πεθαίνει ποτέ και δεν τον εγκαταλείπουμε σαν χουή,
0: ναι, ναι.
1: Ότι ήταν μια απόφαση την οποία την είχε πάρει σχεδόν στα μέσα της περσινής περίοδου, Κωστή.
0: Ναι, δεν ήταν του Απριλίου Μαΐου.
1: Μπράβο, έτσι, δεν ήταν θερμό. Και ότι από την άλλη μεριά ήταν και μια παρόλο που είχε πάρει αυτή την απόφαση, απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι είναι ένας άριστος επαγγελματίας.
0: Μα συγγνώμη, δεν είδες τώρα στα φιλικά που έδωσε ο Ολυμπιακός την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, καλά, ναι, εντάξει.
0: Πώς αποθεώθηκε από τον κόσμο, εντάξει. Του Ολυμπιακού, το οποίο.
1: Αυτό καλά, δεν μου πολύ λένε εμένα πολλά αυτά, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει,
0: λένε όμως και κάτι.
1: Και εντάξει, μερικές φορές.
0: Γιατί εκτιμούν και εκτιμούνε. Ο Άλεκ Πίτερς, θυμόμαστε το πόσο κομβικός ήταν στο Final Four. Έτσι. Ούτως ή άλλως δεν το συζητάμε. Για το
1: και πώς επαγγελματίες ήταν, αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί όταν έχεις μια ομάδα η οποία πάει για την κορυφή της Ευρώπης, έχει ένα κάρο πριμαντώνες, ακόμα και οι γκρίνιες ή αυτό που λέμε η δυσαρέσκεια είναι θεμητή στα πλαίσια φυσικά
0: στη
1: του.
0: Στη θέση που παίζει, θα σου πω το άλλο. Στη θέση που παίζει, είχε τον MVP της Ευρωλίγκας.
1: Σωστό.
0: Στην ίδια θέση.
1: Ναι.
0: Και παρόμοιο παίκτη.
1: Ναι.
0: Παρόμοια σε. Φιλοσοφία.
1: Και στα περισσότερα παιχνίδια, όταν δεν τραβούσε ο MVP, ο Πίτερς άλυπτε αυτό το κενό σε βαθμό πραγματικά αξιέπαινο.
0: Μισό λεπτό. Τη χρονιά που έφυγε ο Βεζένκοφ από τον Ολυμπιακό και πήγε στο NBA, να θυμηθούμε τον Άλεκ Πίτερς.
1: Μπράβο.
0: Πόσο επάρξια κάλυψε τη θέση.
1: Μπράβο. Σωστά.
0: Και πόσο οδήγησε αυτό και όλοι βέβαια οι υπόλοιποι τον Ολυμπιακό σε ένα ακόμα Final Four.
1: Πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις. Πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις.
0: Θεωρούμε αυτονόητο ότι ο Ολυμπιακός έχει πάει σε 5 Final Four. Το θεωρούμε αυτονόητο. Ο Παναθηναϊκός φέτος με 50 εκατομμύρια budget δεν πήγε. Δηλαδή, θεωρούμε αυτονόητο ότι κάθε χρονιά θα πρέπει να είναι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα.
1: Καλά, εντάξει, αυτά το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τα ξαναλέμε.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Όπως βλέπεις. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω λοιπόν ότι ο Μακίσικ ήταν πολύ, επίσης, πολύ μεγάλη απώλεια και θα φανεί αυτό στην πορεία.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Μακίσικ έδινε πράγματα που δεν τα βρίσκεις. Ήταν ένας φοβερός λάσερ. Πώς έκανε τις διεισδύσεις, πώς έμπαινε και άλλαζε η εικόνα του παιχνιδιού.
1: Βέβαια.
0: Άλλαζε.
1: Και πρωταγωνιστής για πολλούς ρόλους.
0: Ναι, ακριβώς. Mm. Βέβαια, είχαμε και δύο επεισοδιακές αποχωρήσεις έτσι από τον Ολυμπιακό. Η μία ήταν ο Μουσταφά Φαλ.
1: Ναι.
0: Τι να πω τώρα, αυτό ήταν. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως δεν τον υπολόγιζε. Είναι αλήθεια.
1: Ναι, εγώ αυτό θα έλεγα. Ότι μάλλον το κατάλαβε το παιδί και εντάξει. Επαγγελματίες είναι, Κωστή, τους έχουμε
0: ναι,
1: ζήσει.
0: Όχι, σαφέστατα, σαφέστατα. Η επιλογή του να πάει στον Παναθηναϊκό είναι μια τολμηρή επιλογή, θα πω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, καλά έκανε.
0: Σίγουρα. Εντάξει, μπορεί να κάνει καλά, μπορεί και να μην έκανε, θα το δείξει ο χρόνος. Ναι. Αλλά.
1: Όχι, εννοώ καλά έκανε και επιχείρησε να το ρισκάρει. Γιατί πάντα θέλουμε
0: Κοίταξε, με τα λεφτά που του έδωσε ο Παναθηναϊκός, προφανέστατα και καλά έκανε.
1: Βέβαια.
0: Στα 35 σου να βρεις τώρα ένα συμβόλαιο κοντά στα 2 εκατομμύρια. Πόσο βρήκε, όχι, λιγότερο ήταν, 1,3 ναι. θυμάμαι. Ναι. Αλλά και αυτά είναι πάρα πολλά χρήματα.
1: Έτσι. Σωστά.
0: Τι συζητάμε τώρα, εμείς είμαστε. Κοινή θνητή, Μιχάλη μου, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά τα νούμερα. Ναι. Δηλαδή,
1: βέβαια παίζει ρόλο και το διαβατήριο, έτσι.
0: Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Έχουμε μείνει λίγο στο περίμενο.
1: Ωραία, αλλά έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Πώς να το πούμε, δηλαδή.
0: Έπαιξε το ρόλο του, αλλά δεν ήταν και, δεν και πολύ σίγουρο. Δεν ξέρω τώρα.
1: Άλλο, ανεξάρτητα, ρε παιδί μου. Ανεξάρτητα,
0: ναι,
1: θα δούμε.
0: Σίγουρα έπαιξε το ρόλο του.
1: Έπαιξε και αυτό το ρόλο του.
0: Ο Παναθηναϊκός φεύγοντας, είπαμε τις αποχωρήσεις που είχε και. Αποχώρησε Ελλήνων, το Λιόπουλος και Σαμοντούροφ, έτσι.
1: Σωστά.
0: Χρειαζόταν μια
1: ελληνικά
0: διαβατήρια. Φεύγει λοιπόν ο Μουσταφά Φαλ με τον τρόπο που έφυγε, okay, αλλά φεύγει και ο Τόμας Γκόκαμπ. Ο Τόμας Γκόκαμπ, τι να πω τώρα, αυτό ήταν πραγματικά ήταν ακατανόητο που συνέβη με τον Τόμας Γκόκαμπ για μένα. Εγώ μπορώ να καταλάβω ότι είμαστε σε ένα άθλημα που είναι επαγγελματικό. Όσοι αγωνίζονται προσπαθούν για το καλύτερο, για τα δικά του συμβόλαια.
1: Βέβαια.
0: Ο Τόμας Γκόκαμπ βέβαια έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό.
1: Εντάξει, δεν είναι ο πρώτος ο οποίος έχει υπογράψει συμβόλαιο και άμα και στη μεσολάβηση ενός τίτλου ή μιας επιτυχίας ζητάει να. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό.
0: Ναι, αλλά ξέρω εγώ.
1: Και από την άλλη μεριά.
0: Το έκανε άγαρμα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός δεν θα καθόταν να το συζητήσει σοβαρά, αλλά με τον τρόπο που έγινε η πρώτη προσέγγιση και ο χειρισμός, που ουσιαστικά δεν έκατσε να μιλήσει ούτε με τον προπονητή του. Από ό,τι γνωρίζουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ήμασταν εκεί να σηκώνουμε τα τηλέφωνα, έτσι. Μην παρεξηγηθούμε. Ναι. Από ό,τι διαβάζαμε από τα ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι μαθαίναμε.
1: Εγώ έχω μάθει πολλά σχετικά με αυτήν την.
0: Έχω μάθει πολλά.
1: Ναι. Έχω μάθει πολλά. Καταρχήν. Τι να πω. Πόσες φορές είχε ζητήσει παραπάνω λεφτά ο Γκάλης από τα συμβόλαια το οποίο έχει υπογράψει, για να πάμε αρκετά πίσω. Εγώ πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει με μια νοοτροπία η οποία σε εμάς εδώ στα Μεσόγεια, όπως το αποκαλώ, είναι λίγο ξένη ακόμα. Θεωρώ το ότι γίνανε λανθασμένοι χειρισμοί ένδεν και ένδεν. Ενδεχομένως να μπορούσε να βρεθεί η.
0: Εντάξει, κοίταξε τώρα, Μιχάλη, από την πλευρά του Γκόκαμπ γίνανε πολύ μεγάλα λάθη.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, Ολυμπιακός,
1: εγώ το θεωρώ φυσικά και τεράστιο. Περίμενε. Γίνανε λάθη.
0: Όσο περίμενε, στο ότι φαίνεται, ο Ολυμπιακός έδειξε ψυχραιμία. Στο ότι φαίνεται. Όχι στο ότι είναι πίσω από τις γραμμές που δεν μπορούμε να το ξέρουμε ούτως ή άλλως 100% τι μπορεί να συνέβη. Αλλά σε αυτό που φαινόταν ο Ολυμπιακός έδειξε μια ψυχραιμία.
1: Δεν θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Μπορεί.
1: Γιατί δεν μπορεί να είναι ψύχρεμη δήλωση ενός εκ των αδελφών δικούντων που λέει ότι όταν μια ομάδα πάει καλά πάντα οι παίκτες ζητάνε περισσότερα, αλλά όταν δεν πάει καλά και σέρνονται, δεν ζητάει μια να μειώσει σε τέτοιο. Δηλαδή αυτό είναι χαζομάρα.
0: Σου λέει ότι. Ναι, όχι, όμως δεν είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να το θεωρείς χαζομάρα, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή,
1: καταρχήν, εγώ δεν είδα κανένα παίκτη στον Ολυμπιακό το τελευταίο διάστημα να σέρνεται.
0: Θα σου πω για παράδειγμα. Ακριβώς, δεν σέρνονταν κανείς. Αλλά θα σου πω. Πες ότι το θεωρούμε ότι σέρνεται. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν πήρε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Και ο Κέντρικ Νάν παίρνει 5 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι.
0: Και πηγαίνει ο πρόεδρος Παναθηναϊκού και λέει ότι επειδή δεν πήρε την Ευρωλίγκα και το και το πρωτάθλημα.
1: Μπορεί να πάει να κάνει μια επαναδρία. Μα δεν απαγορεύεται η επαναδρία πραγμάτευση.
0: Ναι, αλλά τώρα και αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό σου λέει. Ναι. Δηλαδή, όπως και εμείς δεν πηγαίνουμε να τους χαμηλώσουμε τα συμβόλαια. Μην ξεχνάμε, πούμε, ότι για τον Μουσταφά Φάλα που συζητούσαμε πριν, ναι, ένα χρόνο ήταν τραυματίας και πώς του στάθηκε ο Ολυμπιακός και το συμβόλαιο το πήρε ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Και το συμβόλαιο δεν ήταν μικρό, ήταν 1,8 εκατομμύρια.
1: Σωστά.
0: Έτσι, δηλαδή απλά τα αναφέρω αυτά γιατί δεν είναι μόνο συμβόλαιο.
1: Ναι, αλλά ούτε ο ένας κάνει χάρη, ούτε ο άλλος κάνει χάρη. Έτσι.
0: Εννοείται.
1: Άμπραβο.
0: Εννοείται. Δούμε και λαβήν είναι αυτά.
1: Τέλος
0: πάντων, επαγγελματικό είναι ο αθλητισμό.
1: Έτσι. Μπράβο, τώρα είπε τη σωστή κουβέντα.
0: Εγώ πάντως θα πω ότι στο τέλος, πια στην κατάληξη, όλα έγιναν έτσι όπως μάλλον θα έπρεπε να γίνουν εξ αρχής. Δηλαδή,
1: συμφωνώ απόλυτα. Και δεν έχασε και ο Ολυμπιακός από αυτή την ιστορία.
0: Βέβαια. Γιατί ο Ολυμπιακός είπε ότι αυτά είναι τα χρήματα.
1: Μπράβο. Και τα πήρε.
0: Εγώ πιστεύω ότι υπήρξε μια. Ναι, πανικοβληθήκανε γιατί ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή λειτουργήσε ως μια ομάδα που έχει αρχίσει
1: μεσολάβηση. Μα διαμεσολάβησε και ο ίδιος ο walk-up για να γίνει αυτό.
0: Βέβαια, εννοείται. Αλλά με το που κατάλαβε ο walk-up ότι όλα αυτά δεν στέκουνε, που λέει και ο ίδιος η δικηγόρο, δεν ξέρω ποιος τον συμβούλεψε.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα και η Ντουμπάι είδε ότι έρχονται τα σκούρα, γιατί θα ξεκινούσε πειθαρχική διαδικασία για την Ντουμπάι.
1: Σωστά.
0: Για την προσέγγιση. Να μου πεις και ποιος δεν το κάνει αυτό, αλλά τέλος πάντων η Ντουμπάι ήταν κάτι πιο χειροπιαστό.
1: Σωστά.
0: Οπότε. Όλοι κάνανε ένα βήμα πίσω και βρέθηκε η καλύτερη λύση. Όντως, γιατί εγώ, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, δεν θα μπορούσε να έρθει να παίξει τώρα στον Ολυμπιακό. Ήταν πολύ δύσκολο. Όλοι κάνανε ένα βήμα πίσω και βρέθηκε η καλύτερη λύση. Όντως, γιατί εγώ, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, δεν θα μπορούσε.

0: Άρα γουστάρει, τη ρίχνει
1: ακριβώς
0: σαν τρίποντο και άμα μπει, μπήκε.
1: Λοιπόν. Έτσι είναι. Και εγώ λοιπόν θα πω ότι επειδή αυτός ήταν ο βασικός playmaker του Ολυμπιακού, έτσι, έχει ναι. σημασία του. Λοιπόν, να πάμε σε τραγούδι, γιατί πάλι μας έπιασε πολυλογία μας, Μιχάλη.
0: Ναι, έχουμε και τα υπόλοιπα, σωστά.
1: Πολυλογούν για μία ακόμα φορά. Πάμε σε τραγούδι και
0: επιστρέφουμε.
1: Επανερχόμαστε, ναι.

0: Λοιπόν, ακούσαμε έναν ύμνο της μουσικής, ακούσαμε Talking Heads και Once in a Lifetime. Και πόσο κολλάει τώρα αυτό ύμνος, το τραγούδι.
1: Δεν είναι μόνο ύμνος. Πριν πεις οτιδήποτε.
0: Πες γιατί... ό,τι θέλεις, γιατί εγώ τους λατρεύω τους Talking Heads.
1: Εκτός από αυτό, εγώ τους λατρεύω, τους έχω δει και όλες δύο φορές. Τρεις. Και

0: ήταν ένα από τα γκρουπ που στα blues της Άγριας Νιώτης με συντρόφευα. Όταν ακούσα αυτό το κομμάτι, το Once in a Lifetime, είναι κομμάτι του 78. Έτσι.
1: Ναι.
0: Πόσο μπροστά ήταν αυτό το κομμάτι. Πόσο, δηλαδή...
1: Γενικά η Talking Heads.
0: Καλά, ναι.
1: Ναι, ρε παιδί. Συνολικά τη σύγχρονη μουσική σαμπάντα. Συνήθως διαλέγουμε τέτοια συγκροτήματα που έχουν αφήσει το στίγμα τους.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο σαν μεμονωμένη μπάντα που έχει κάνει κάποιες επιτυχίες, αλλά και το πώς η ίδια είχε αντίκτυπο σε ό,τι επακολούθησε στη μουσική, έτσι. Ναι, όχι, ήθελα να πω, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο για τις Talking
0: Heads. Όχι, τεράστιες προσωπικότητες κιόλας παντού, δηλαδή είτε μιλάμε για φωνή, είτε μιλάμε για σύνδεση, είτε μιλάμε για μπάσο.
1: Ο Ντέιβιντ Μπέρν τώρα, εντάξει, από τα μεγαλύτερα κεφάλαια, έτσι, της σύγχρονης μουσικής όσον αφορά την... Ήρθε και το καλοκαίρι, έκανε ένα φανταστικό live στην Ελλάδα, στο Ριλίζ. Όσοι πήγανε και τον είδανε, είναι μεγάλο κεφάλαιο για τη μουσική του. Μεγάλο.
0: Τεράστιο.
1: Λοιπόν, πώς συνδέεται φυσικά με την ιστορία του Walkabout και αυτό που συζητούσαμε πριν, γιατί όντως το Once in a Lifetime είναι δηλαδή ευκαιρίες που δεν θα τις ξαναβρει.
0: Σωστά.
1: Εγώ δηλαδή μπορώ να καταλάβω και τον παίκτη. Γιατί
0: βέβαια, γιατί είναι το τελευταίο του μεγάλο συμβόλαιο, ρε Σίκοστη.
1: Ούτε καν κανονικά δηλαδή. Είναι 34. Στα 34 δεν κάνει πια μεγάλο συμβόλαιο.
0: Επίσης έχεις δίκιο.
1: Είναι τα απόνερα πια της καριέρας του.
0: Ναι.
1: Καλός ή κακός, είναι σκληρό αυτό που λέω, αλλά έτσι είναι.
0: Ένα.
1: Και έρχεται τώρα αυτή η ευκαιρία. Εγώ νομίζω γι' αυτό πανικοβλήθηκε ο Walkabout.
0: Ναι.
1: Ότι του έρχεται αυτή η πρόταση για ένα τόσο μεγάλο συμβόλαιο σε αυτή την ηλικία. Το οποίο ξέρει ότι αν κάνει άλλον ένα χρόνο στον Ολυμπιακό, δηλαδή του τέστην του χρόνου 35,
0: δεν αποκλείεται να πάρει ούτε τα μισά.
1: Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν θα το βρεις αυτό το συμβόλαιο. Και επίσης με αυτούς πια που πήρε ο Ολυμπιακός. Και πάμε τώρα στις μεταγράφες του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Γιατί είπαμε για τις αποχωρήσεις, αλλά δεν έχουμε πάει ακόμα στις πολύ μεγάλες μεταγράφες που έχει κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός πήρε superstar. Έναν. Οι άλλοι είναι επίσης συμπληρωματικοί ρολίστες που πήρε.
0: Ναι.
1: Αλλά μέχρι στιγμής, γιατί θα κάνει και άλλη μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Πήρε τον Γιάννη Μοντέρο.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννη Μοντέρο είναι ο καλύτερος παίκτης στη θέση του στην Ευρωλίγκα. Επίσης δεν το λέω εγώ.
0: Σύμφωνα με τα περσινά νούμερα.
1: Σύμφωνα με τα περσινά νούμερα και το ότι μπήκε point guard στην καλύτερη πεντάδα της EuroLeague πέρσι.
0: Έτσι. Ναι.
1: Δεν το λέω εγώ και εσύ λοιπόν, έτσι. Αυτό το έχει αποφασίσει.
0: Βέβαια, αν εκκρεμεί κάτι και αν έχω μια πολύ μικρή ένσταση με τον Μοντέρο, είναι ότι δεν τον έχουμε δει σε διάρκεια. Έτσι. Αυτό είναι κάτι
1: σε μεγάλη ομάδα, αλλά αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε την ίδια συζήτηση και για όσους.
0: Βέβαια! Μα βέβαια!
1: Προφανέστατα. Αυτό δεν το συζητάμε. Θα δούμε τώρα πώς αυτοί οι παίκτες, όλοι και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, θα εναρμονιστούν και θα εγκληματιστούν σε μια ομάδα πρωταθλητισμού πια.
0: Ναι, έτσι, και μάλιστα γιατί υπάρχουν κάποιοι παίκτες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, συζητούσαμε προηγουμένως για το Walkabout. Ο Walkabout έχει και μια διαδρομή. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρε οποιονδήποτε άλλον θέλεις, ας πούμε. Έχουν μια διαδρομή. Δηλαδή λες είναι
1: τέσσερα. Βέβαια, όταν ήρθε ο Walkabout στον Ολυμπιακό, ήταν μια μεταγραφή που πέρασε τελείως τα ψηλά.
0: Εντελώς. Και αυτό είναι και προς επίρρωση αυτών που λέμε. Ότι...
1: Ακριβώς. Να σου θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός ήταν να πάρει το Lighty.
0: Ναι,
1: τότε,
0: σωστά.
1: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Βέβαια, τώρα που το
1: έπαιζε. Και έπαιζε πολύ το όνομά του, που ο Lighty τότε ήταν όνομα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Ναι,
1: χρόνια.
0: Ναι, δηλαδή με το Lighty έλεγε κάποιος α, με το Walkabout έλεγε what.
1: Ναι, και υπήρχε και απογοήτευση κιόλας.
0: Σωστά.
1: Όποτε πήραμε το, αυτό πήραμε, τι είναι αυτό.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Αυτός. Οι περισσότεροι δεν το ξέραμε. Άρα λοιπόν, και ξέρεις το παίκτης φτιάχνεται. Και μέσα σε μια λειτουργία μια ομάδα.
0: Θέλω να πω πολύ απλά.
1: Θέλω
0: να πω πολύ απλά και είμαι σίγουρος να συμφωνήσω μαζί μου ότι ο Μοντέρο έχει δημιουργήσει παραξία μιας χρονιάς.
1: Ναι, δεν τον έχω σε διάρκεια.
0: Α, μπράβο. Αυτό μόνο.
1: Βέβαια.
0: Τίποτα άλλο.
1: Έχει όμως κάποια χαρακτηριστικά.
0: Όχι, δεν αφιζητώ. Γι' αυτό λέω τίποτα άλλο.
1: Ναι, είναι αδιαμφισβήτητα δηλαδή το μπασκετικό του θράσος που χρειάζεται οπωσδήποτε να το έχει.
0: 100%
1: κόστο. Είναι σαν να μου λες ο Ντράζεν Πέτροβιτς έφυγε από την Τσιμπόνα και πήγε στη Ρεάλ και να τον δούμε πώς θα παίξει.
0: Εντάξει, άλλο κεφάλαιο τώρα.
1: Ναι, αλλά υπήρχε καμιά αμφιβολία για το πώς θα παίξει ο Ντράζεν Πέτροβιτς.
0: Όχι ρε παιδάκι μου, αλλά μιλάμε τώρα για ένα υπερταλέντο τώρα.
1: Ναι, καλά και ο Μοντέρο είναι μέσα πολύ μεγάλο ταλέντο.
0: Ναι, Εντάξει, ωραία. Αυτό λέω.
1: Εντάξει, δεν είναι κανένας τυχαίος. Έρχεται λοιπόν στον Ολυμπιακό ως point guard. Ο Ολυμπιακός επίσης κρατάει τον αγαπημένο μου, για μένα είναι προσωπικά, το λέω, είναι, έχω πολύ μεγάλη αδυναμία πλέον, στον Κόρι Τζόζεφ.
0: Έλα, τα έχουμε πει από πέρυσι τώρα αυτά. Τα έχουμε πει από πέρυσι. Τώρα μιλάμε για μια παικτάρα.
1: Παικτάρα. Δεν είναι αυτός, δεν είναι αυτός, είναι σούπερστάρ. Και δεν το έχει καταλάβει κανείς. Αυτός είναι ο σούπερστάρ.
0: Άσε καλύτερα που δεν το έχει καταλάβει κανείς, γιατί τα είχαμε άλλα.
1: Δεν πειράζει, σωστά.
0: Τι το είπαμε κι εμείς, δεν λέει τίποτα, δεν λέει τίποτα ο κόρετζο του, παιδιά, τίποτα δεν λέει.
1: Ναι, σαν να μην το είπα, ναι.
0: Ναι. Τίποτα, λοιπόν, του ξέφυγε το του Κώστα, του ξέφυγε, του ξέφυγε του Κώστα.
1: Μου ξέφυγε, ναι, λάθος. Ανανέωσε λοιπόν ο Κόρι Τζόζεφ στον Ολυμπιακό. Μάλλον επεκτάθηκε το συμβόλαιο του, γιατί είχε ένα συν ένα. Ναι. Ο Γιάν Μοντέρο λοιπόν ήρθε. Ήρθε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, πρώτος σε ασίστ την περσινή Euroleague.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά και αυτός, όπως είπες σωστά και για τον Μοντέρο, όπως είπαμε και για τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Για όλους ισχύει αυτό. Πρέπει να τους δούμε στη λειτουργία μιας νέας ομάδας.
0: Βέβαια, έχει μεγαλύτερη διαδρομή ο Μακεντάιρ από τον Μοντέρο. Έχει μεγαλύτερη διαδρομή.
1: Ναι, εντάξει, έχει δώσει τα διαπιστευτήρια. Είναι ένας αμυντικό γενής παίκτης, αλλά που έχει και πολλές επιθετικές αρετές.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, είναι ένας παίκτης που φαινομενικά, γιατί όλα στο γήπεδο θα τα δούμε, είναι, ταιριάζει γάντι,
0: ναι,
1: στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, είναι κομμάτι ομάδας Ολυμπιακού.
1: Και εγώ νομίζω ότι ο Τόμας Γκόκα περισσότερο από αυτή τη μεταγραφή ταράχτηκε. Όχι από του Μοντέρο.
0: Α, λες.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Λογικό ακούγεται. Που... Λογικό.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί είναι ένας εξίσου καλός αμυντικός με τον Γκόκα. Πάρα πολύ οξυδερκής, ώστε να δίνει πολλές ασίστ. Και είναι και πολύ καλύτερος στο σκοράρισμα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πολύ καλύτερο σκορ, έτσι. Ναι. Τώρα, εντάξει, οι δύο μεταγραφές στο ελληνικό στοιχείο του Καραγιαννίδη που ήρθε από τον Προμηθέα και τον Νίκο Πλώτα, οκ, θα δούμε. Παίρνανε πιο πολύ στα ψηλά. Πήρε και τον NDI από τη Βιλερμπάν. Να, άλλα απόνερα τη Βιλερμπάν.
0: Εγώ εδώ θα στεκόμουν λίγο.
1: Θέλει λίγο εδώ συζήτηση αυτό κανονικά.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχουμε χρόνο. Θα πούμε, γιατί έχει τελειώσει ουσιαστικά η εκπομπή. Θα πούμε απλά και θα συνεχίσουμε και την επόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε να μιλήσουμε και για τον Άρη.
0: Βέβαια, έχουμε να ζητήσουμε και όλοι για τον Άρη, για τον Μπόγκ, για την ΑΕΚ.
1: Για την ΑΕΚ έχει ταραχτεί το ελληνικό μπάσκετ προς το καλό, όχι προς το κακό.
0: Ναι, να δούμε λίγο πρωτάθλημα, ρε Σεχωστή. Γιατί εσύ, υπενθυμίζω στους φίλους. Εντάξει, εμένα μπορεί να μου χρεώσουν.
1: Εγώ χαίρομαι.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω.
1: Το έχω πει εγώ αυτό.
0: 100% και όχι μόνο το έχει πει, το έχει πει και με έναν τρόπο αυστηρό. Υπενθυμίζω ότι. Εντάξει, εμένα μπορεί να μου χρεώσουν, επειδή γνωρίζουν και κάποιες συμπάθειες και κάποιες αδυναμίες που με διακατέχουν, αλλά κοιτάζω πάντα δημοσιογραφικά να βλέπω τα πράγματα αντικειμενικά. Εσύ το είχες πει, που δεν είσαι δημοσιογράφος, είσαι ένας απλός φίλαθλος που λατρεύεις αυτό το άθλημα, το ότι αυτό το πρωτάθλημα είναι άνισος ανταγωνισμός.
1: Θα σταματήσει πια να είναι.
0: Ναι, θα σταματήσει πλέον.
1: Και αυτό είναι μόνο θετικό για το, για το δικό μας πρωτάθλημα.
0: Α, μπράβο. Δηλαδή
1: όλοι
0: πες μου τώρα, αν δεν υπάρχουν. Γιατί είναι 5 ομάδες, 2-5-10 αυτόματα, δεν βάζουμε τα play-off, στην κανονική, σε regular season, 10 τουλάχιστον, για να μην βάλουμε και τα μεταξύ τους, παιχνίδια τα οποία λες δεν τα χάνω.
1: Δεν το συζητάμε, θα κάνουμε σίγουρα εκπομπή γι' αυτό.
0: Α, μπράβο.
1: Δεν θα ασχοληθούμε τώρα.
0: Δες πόσα ντέρμπι γίνονται. Αυτόματα.
1: Ναι, εννοείται. Αυτά θα τα αναλύσουμε.
0: Το ΠΑΟΚ Άρης επιστρέφει. Το ΑΕΚ Άρης, το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, το ΑΕΚ Παναϊκός, το Άρης
1: Παναϊκός. Ναι, καλά, το Άρης ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να τελειώσουμε πάντως για τον NDI.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω ότι και αυτή η μεταγραφή έχει περάσει τα ψηλά.
0: Μα γι' αυτό είπα εγώ να σταθούμε λίγο.
1: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές τις μεταγραφές που δεν ασχολείται κανείς. Εγώ επίσης θα γυρίσω πίσω το χρόνο και θα πω ότι όταν ο Ολυμπιακός πήρε τον Γκάι Χάινς, δεν είχε ασχοληθεί κανένας, και το λέω με πάσα γνώση, και όποιος θέλει ας πάει να ανατρέξει τα πρωτοσέλιδα, γιατί τα είχαμε ακόμα εφημερίδες τότε, ναι, και να δει ότι ήταν κάτι μικρά κουτάκια σε κάτι γωνίες
0: περιθώριο,
1: που γράφανε απλά ο Κάιλ Χάιν στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, περιθώριο.
1: Και μιλάμε για έναν από τους καλύτερους σέντερ που έχουν περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Και όχι μόνο αυτό, κάποιοι μέσα γράφανε και λίγο το πικρόχολο σχόλιο ή παρατήρηση, το ότι έχει υπαρθεί για σέντερ και είναι κοντός.
1: Ναι, που είναι 98.
0: Ναι.
1: Καλά, τον λέγανε βέβαια πολύ σωστά Charles Barkley της Ευρώπης, ναι. Ήτανε. Εγώ λοιπόν θα πω ότι...
0: Εντάξει, ο NDI είναι μάπα όπως ο Κόρι Τζόζεφ για να τελειώνουμε.
1: Ναι, όπως ο Κόρι Τζόζεφ. Κοίταξε, να μην παρεξηγηθούμε. Δεν θα πούμε ότι ο NDI θα γίνει Καϊλ Χάινς, ούτε ο Μοντέρο Ντράζεν Πέτροβιτς, έτσι, γιατί κάνουμε διάφορους παραλληλισμούς, αλλά περισσότερο για να ενισχύσουμε
0: πάντως την ματολογία μας. Για τον πρώτο παραλληλισμό που έκανες, εγώ κρατάω μια επιφύλαξη. Μπορεί να γίνει.
1: Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Δεν θα εκπλαγώ.
1: Κοίταξε, ο Μπαρτζόκας είναι πολύ καλός recruiter.
0: Σωστό. Αποδείξει. Ναι.
1: Και επίσης κλείνοντας να πούμε για τον Ολυμπιακό, αν το κλείσουμε αυτό, ότι ο Μπαρτζόκας υπέγραψε για άλλα 3 χρόνια.
0: Mm.
1: Γιατί δεν είναι τίποτα σίγουρο σε αυτή τη ζωή. Γιατί έλεγες ότι ο Μπαρτζόκας μόνος του θα αποχωρήσει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και αν τα πράγματα πηγαίνανε αλλιώς για τον Ολυμπιακό φέτος, κανένας δεν ξέρει τι θα γινόταν.
0: Καλά, πάντα δεν ξέρεις. Γιατί εγώ το έχω πει. Ναι. Εγώ το ακολουθώ το δόγμα του Γιάννη Ιωαννίδη. Όχι γιατί με είχε επηρεάσει, επειδή τον έχω ζήσει, αλλά γιατί είναι σοφή κουβέντα. Ποτέ τα χρήματα, και ιδιαίτερα για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κερδίσει χρήματα, έχουν εξασφαλιστεί οικονομικά, αν δεν ποτίσεις και αν δεν καλλιεργήσεις τον ψυχισμό τους, δεν μπορεί να κρατήσει αυτό το πράγμα. Ο ψυχισμός είναι
1: πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Εντάξει, είναι συνδεδεμένος πιο
0: απλά. Βέβαια.
1: Με την ιστορία του Ολυμπιακού, όχι απλά με τον Ολυμπιακό.
0: Τώρα, αν γίνουν.
1: Πράγματα
0: τα οποία τραυματίσουν τον ψυχισμό του, εγώ θεωρώ ότι και ο Μπαρτζόκας και ο Μιχάλης και ο Κωστής και οποιοδήποτε.
1: Έχει γίνει αυτό. Έχει γίνει
0: στο παρελθόν.
1: Έχουν συμβεί.
0: Ναι.
1: Και, αλλά βλέπεις πόσο δυνατός είναι ο δεσμός που δεν. Φτάσαμε πολύ κοντά κάποια στιγμή. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Ότι φτάσαμε κοντά στο ο Μπαρτζόκας να αποχωρήσει και να πει ότι δεν. Μάλλον στην περσινή χρονιά, λέω, αν είχαν Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, κανένας δεν ξέρει τι θα γινόταν.
0: Σωστά.
1: Αλλά πλέον είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού που μαζί με τον Ντούσαν Ίβκοβιτς έχουν δώσει 2 ευρωπαϊκούς τίτλους στον Ολυμπιακό. 2 ευρωπαϊκούς τίτλους στον Ντούσαν Ίβκοβιτς, 2 ο Μπαρτζόκας. Άρα μιλάμε για τη ζωντανή ιστορία του Ολυμπιακού. Ο Μπαρτζόκας είναι η ζωντανή ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Σωστά.
1: Είναι η ζωντανή ιστορία. Δεν μπορεί να ακούγεται πολύ βαρύ αυτό ή μεγάλο για κάποιους, αλλά είναι, τα κάνουμε τώρα.
0: Ναι,
1: και είναι ακόμα προπονητής του Ολυμπιακού. Δεν είναι ότι έχει αποχωρήσει, έτσι, ο άνθρωπος. Μακάρι να κάτσει όσο θέλει, όπως το είπες. Γιατί αυτοί οι προπονητές πρέπει να κάθονται όσο θέλουν.
0: Έτσι,
1: λοιπόν,
0: έτσι.
1: Κλείνουμε. Start me up, Rolling Stones. Εννοείται, βέβαια, ότι ξεκινάει η χρονιά. Έτσι. Start me up, δεν μπορούσαμε να βάλουμε κάτι άλλο για το τέλος.
0: Ολόσωστο σε βρίσκω.
1: Πολύ μεγάλη χρονιά προβλέπεται. Πολύ μεγάλη. Θα έχει πολλές συγκινήσεις.
0: Και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
1: Ο πρόεδρος της ΑΕΚ που λέει βάλτε ζώνες.
0: Αυτός είναι στο ποδόσφαιρο.
1: Αυτός... Ναι, στο μπάσκετ πρέπει να τις βάλουμε νομίζω φέτος. Γιατί αυτά που θα γίνουν στο μπάσκετ θα είναι φανταστικά. Αυτό έχω να πω εγώ. Θα κλείσουμε την εκπομπή.
0: Και μόνο το ότι έχουμε επιστροφή και ουσιαστικά μήκαιναν την ψαλίδα 3 ομάδες και πάνε πιο κοντά, οπότε έχουμε 5 ισχυρούς. Καταλαβαίνεις ότι αυτό μόνο προς όφελος των φιλάδων και των.
1: Εννοείς και προς όφελος
0: του αθλήματος.
1: Εμείς δηλαδή που αγαπάμε τον μπάσκετ, αυτό θέλουμε. Θέλουμε τις ομάδες δυνατές και να διαπρέπουν και να υπάρχει ανταγωνισμό.
0: Στην ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε τους υπολείπους και θα έχουμε και ένα κομμάτι αφιερωμένο και στην επίσημη αγαπημένη, γιατί και για αυτήν θα έχουμε να πούμε. Σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Σε χαιρετώ μου Κωστή, θα τα ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν έφτασε στο τέλος. Έρωτος με την πρώτη ματιά Κωστής Βίχος Μιχάλης Λεάνης για τρίτη και κάτι σεζόν στο ιντερνετικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης EOC Web Radio. Σας χαιρετάμε με τους Rolling Stones. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να αγαπάτε πάντα το μπάσκετ. Το πρωτάθλημα δεν έχει ξεκινήσει, ξεκινάει σε λίγο, αλλά να αγαπάμε πάντα το άθλημα αυτό. Δίνουμε ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. Να περνάτε καλά. Τα λέμε. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, πώς είστε? Άμεσο replay, Γιώργος Αλαβάνης, όπως καταλάβατε, η χαρακτηριστική φωνή.
1: Ναι,
0: του κύριου Γιώργου μας, Μαρίνος Προύντες στα μικρόφωνα. Δημήτρης Μελίσης, Γιώργος Τσιβιανίδης, δημοσιογράφος της εκπομπής. Θέλει μας μηνύματα με τους γνωστούς τρόπους που γνωρίζετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι γίνεται, πώς είμαστε?
1: Καλά είμαστε, τελειώνει η εβδομάδα.
0: Και αρχίζουν τα φιλικά.
1: Αρχίζουν τα φιλικά. Νομίζω ότι πλέον 11 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι στην τελική ευθεία. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι σε 20 μέρες και λιγότερο από 20 μέρες πρεμιέρα στη EuroLeague. Αυτή ανοίγει τη σεζόν, που λέγαμε και παλιότερα και γράφαμε, σηκώνει την αυλαία.
0: Ναι.
1: Όπως είναι η αυλαία του θεάτρου, η έπεση η αυλαία. Λοιπόν, τι έχει, μου είναι 2 εβδομάδες είναι πια ουσιαστικά.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Για να δούμε το πρώτο τζάμπουλ της φετινής σεζόν και μάλιστα θα είναι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, μαζί βέβαιως και το EuroCup, και από εκεί και πέρα θα υπάρχουν κάποια παιχνίδια ακόμα που θα λειτουργήσουν σαν προετοιμασία, όπως είναι το ελληνικό Super Cup, το οποίο χθες, επειδή το ψάχνα τις ημερομηνίες, συνειδητοποίησα ότι είναι μετά τη EuroLeague.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Όπως μου διευκρίνησες και εσύ πολύ σωστά τηλεφωνικά. Εντάξει, περιμένουμε κυρίως να δούμε τον Παναθηναϊκό σε δυνατά crash test, και αυτά θα είναι με τον, στο ετήσιο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Ναι. Το λέω από την άποψη ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε στο τουρνουά της Κρήτης με Αρμάνι και Ερυθρό Αστέρα, δηλαδή τεστ EuroLeague. Και
0: με Φενέρ και Ερυθρό Αστέρα.
1: Φενέρ, ναι. Συγγνώμη, ναι. Φενέρ και Ερυθρό Αστέρα. Η Αρμάνι έπαιξε.
0: Ναι, ναι, και ήταν και Αρμάνι και πρέπει, βέβαια, ναι.
1: Με τον Ερυθρό Αστέρα και ιτήθηκε. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα έχει τώρα το τουρνουά της Κύπρου. Παίζει το σήμερα.
0: Νεόφυτος Χανδριώτης, σήμερα 9 η ώρα.
1: Με τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Ναι. Και 6 η ώρα είναι ο Άρης με τη Μακάμπη.
1: Ο Άρης με τη Μακάμπη. Mm-hmm. Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και
0: ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα στη Ρόδο με 8 η ώρα με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ, ναι. Ένα τουρνουά που το διοργανώνει η Ρόδος.
0: Ναι,
1: ο Δήμος Ρόδου.
0: Ναι, να το πούμε έτσι, ο Κολοσσός δεν συμμετέχει σε αυτό. Είναι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Σπαρτάκ.
1: Θα ήταν το τουρνουά του Κολοσσού.
0: Ναι. Θυμίζουμε, μια και το ανέφερες, 24 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, παίζουν και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα για να μπορέσουν να παίξουν στο Super Cup μετά. Παναθηναϊκός με την Παρή 9 και 4 και ο Ολυμπιακός 9.30 ώρα με την Μπασκόνια εκτός έδρας.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, άμεσο replay. Ο κύριος Βλαβάνης Μάνος Σπρίτης στα μικρόφωνα. Θα έχουμε και καλεσμένους μετά τη δεύτερη ώρα. Πρώτη ώρα πάμε solo. Πάμε λίγο για το μάτς Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ένα μάτς πολλών απουσιών, Γιώργο. Πολλά προβλήματα και δύο ομάδες. Ό,τι δούμε σήμερα 8 η ώρα, νομίζω θα το ξεχάσουμε. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και πρόσωπα νέα που θα τα δούμε στην τηλεόραση, στο Action 24 θα περιγράψω το παιχνίδι. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές απουσίες. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει Ναν, δεν έχει Χέις Ντέιβις, δεν έχει Ρογκαβόπουλο, δεν έχει Φαλ. Θα είναι ο Λεσόρ. Ο Λεσόρ, να πούμε ότι έχει ανεβάσει στροφές. Θυμίζουμε ότι είχε κάνει ένα καθαρισμό στο δεξί αγώνα μετά το τραυματισμό που είχε στους τελικούς. Έχει ανεβάσει στροφές, έχει κάνει μέρος του προγράμματος και ενδέχεται σήμερα να αγωνιστεί. Όχι, ενδέχεται, πιστεύω θα παίξει. Ο Σλούκας έμεινε πίσω στην Αθήνα. Έχουμε πει ότι ο Σλούκας με την αρθροσκόπηση που είχε κάνει και το λάθος που είχε γίνει ότι είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ.
1: Και ακόμα έχει ενοχλήσεις και
0: πάει πολύ χαλαρά, πάει ακόμα πολύ πιο χαλαρά, πολύ συντηρητικά πάει ο Σλούκας. Οπότε έμεινε στην Αθήνα, άρα αυτό σημαίνει ότι Λεσόρ αναμένεται να το δούμε σήμερα. Και σίγουρα βέβαια αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Δηλαδή τον Φραντζίσκο, τον Μπάντιο,
1: τον Μπόγκα.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα ενδιαφέρον.
1: Σε αυτά που έχουν δοκιμαστεί.
0: Παναθηναϊκό δεν έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: Τώρα μιλάμε για πρώτα βιολιά.
0: Σε αυτή την ομάδα. Για Μπουσέλε επίσης.
1: Για Μπουσέλε.
0: Ναι.
1: Μαζί με τον Ναν.
0: Ναι, να δούμε πώς θα είναι. Από την άλλη η ΑΕΚ έχει αυτά τα προβλήματά της. Μου ότι δύο μάτσες ταξίδεψαν μαζί και όλα στο αεροπλάνο ήταν. Και η ΑΕΚ θα έχει βέβαια ως νέο πρόσωπο τον Λαριτζάκη. Ο Ριανούς Λαριτζάκης, ο οποίος επέστρεψε στην ΑΕΚ μετά από 7 χρόνια. Ήταν στο μέρος της συμφωνίας του όλου πακέτου, ας πούμε, που υπήρξε συμφωνία μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ μετά από ένα πολύ κρότο σύριαλ για τη Σανέλα Αρένα. Ο Λαριτζάκης πήρε την ελευθερία του από τον Ολυμπιακό και θα παίζει πλέον στην ΑΕΚ από 1-3 χρόνια. Βέβαια η ΑΕΚ σήμερα δεν θα έχει ούτε τον Williams, ούτε τον Brown, ούτε τον Φιλιόν, ούτε τον Φίζελ, ούτε τον Όλεϊ που χτύπησε χτες στη μέση. Μείω 5 παίκτες και η ΑΕΚ, άρα γι' αυτό λέμε ότι στο σημερινό παιχνίδι και οι δύο προπονητές, και ο Ζόλτς και ο Σάλε, δεν έχουν και πολλές επιλογές. Θα προσπαθήσουν να αλλάξουν κάποια πράγματα, να δούμε κάτι, αλλά προφανώς η γεύση που θα πάρουμε σήμερα θα είναι η ελάχιστη δυνατή σχέση με αυτά που θα δούμε στη συνέχεια. Στο τουρνουά της Ρόδου συμμετέχει η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, η πρωταθλήτρια Σερβίας. Αύριο θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα και την Κυριακή παίζει η ΑΕΚ με τους Σέρβους. Οπότε είναι αυτό το μάτσι τον Παναθηναϊκό ένα πρόγευμα για τα όσα θα δούμε στο τουρνουά Παύλος Γεννακόπουλος. Παναθηναϊκός παίζει την άλλη εβδομάδα 18 και 19 του μήνα, Παρασκευή και Σάββατο. Φιλοξενεί ΠΑΟΚ, Μπουργκ και Παρτιζάν. Την Παρασκευή θα παίξει 9 η ώρα με την Μπουργκ. Στις 6 θα παίξει ο ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν. Και το Σάββατο, αναλόγως οι νικητές οι τιμένοι, σε ένα τουρνουά όπου είναι στην ουσία η πρώτη εμφάνιση του Ζόλτς στο κοινό του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι το μεγάλο κίνητρο. Ψητήρια υπάρχουν. Από την άλλη υπάρχει και ο Ολυμπιακός λοιπόν σήμερα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα, θυμίζουμε την περασμένη εβδομάδα, και κερδίσει τον τελικό του τουρνουά της Κρήτης 87-77 χωρίς τον Ντάιρικ Τζόνς, που είχε
1: έκανε μια μικροεπέμβαση,
0: είχε μια κίστη στο, νομίζω στο μυρό, δεξί μυρό, δεν κάνω λάθος, και έμεινε εκτός. Λογικά στο Super Cup θα είναι μια χαρά, δηλαδή θα παίξει στο ευρωπαϊκό Super Cup, αν τελικά γίνει αυτό το ευρωπαϊκό Super Cup, το οποίο, Γιώργο, δεν ξέρω ότι
1: ακόμα είναι μετέωρο, έολο.
0: Ξέρεις τι, το θέμα είναι αν, ας πούμε, και παράδειγμα το Υπουργείο, το Αμερικανικό Υπουργείο στην Αμερική πει στους πολίτες, παιδιά, επίπεδο 4 πλέον, δηλαδή από το επίπεδο 3 που λέει καλό να μην ταξιδέψετε, στο επίπεδο 4 μην ταξιδέψετε, οι Αμερικανοί είναι υποχρεωμένοι οι πολίτες να μην ταξιδέψουν. Οπότε καταλαβαίνεις λοιπόν ότι και ο Ολυμπιακός και η Φενέρ και η Ρεάλ και η Ντουμπάι θα έχουν θέμα. Έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί πέρα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα σήμερα. Και ο Άρης νωρίτερα, και αυτός έχει τις απουσίες του, όπως ο Μοκόκα, Τανούλης που έχουν μείνει εκτός λόγω τραυματισμού. Θα παίξει με τη Μακάμπη δυνατό φιλικό τεστ στο Νέο Φίλος Χανδριώτης. Να δούμε και Άρη. Γεματικό να δούμε και λίγο και τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι. Αυτά
1: όσον έχει χωρά. Δείξει κάποια δείγματα, ναι, μέχρι τώρα, ναι, στα παιχνίδια που έδωσε στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δείχνει το επίπεδό του και την αλλαγή επίπεδου που έχει κάνει, αυτό που αναμένεται, ναι, ναι, ναι, μετά από τις επενδύσεις που έχουν γίνει. Πλέον ανήκει ο λόγος σε προπονητές και παίχτες. Τα χρήματα που είναι πολλά και είναι ραγδαία η αύξηση της επένδυσης, να αποδειχτούν και στο παρκέ ότι έχουν επενδυθεί σωστά σε επιλογές και ατομικές για τους παίχτες, και βεβαίως επειδή το άθλημα είναι ομαδικό, όσο και καλές να είναι οι μονάδες, πρέπει μία μονάδα με την άλλη να ταιριάξει, να είναι fix, να συνεργαστεί καλά εντός και εκτός γηπέδου. Υπάρχουν εγωισμοί, υπάρχουν χαρακτήρες στους ανθρώπους, δεν είναι μόνο τα χέρια, τα πόδια, η αντίληψη, τα μάτια. Είναι το πώς βλέπεις το συμπαίκτη σου. Διακριτή ρόλη. Αυτά που γράφουν τα βιβλία πάντα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ώστε το puzzle στο τέλος να είναι άρτιο. Όσο το δυνατόν άρτιο. Και να δοκιμάζεται απέναντι σε άλλα άρτια puzzle, συγγνώμη, και να αποδείξεις ότι είσαι καλύτερος από τον αντίπαλό σου.

0: Να πούμε ότι η αποστολή του Ολυμπιακού επισκέφθηκε το Προεδρικό Μεγάλο στην Κύπρο, ναι, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Νίκου Χρυστοδουλίδη. Και ο Ολυμπιακός προσέφερε, ήταν παρούσα όλη η ομάδα, προσέφεραν ως αμυντικά δώρα επικεγραμμένα τα πανηγυρικά μπλουζάκια από την κατάξη της Ευρωλίγκας και του Ελληνικού Πρωταθλήματος και διάφορες φωτογραφίες οι οποίες έχει αναρτήσει ο Ολυμπιακός. Έχουμε και κάποιες δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος είχε μιλήσει κατά τη διάρκεια της Media Day της Ευρωλίγκας στη Νόβα και αναφέρθηκε στο θέμα του Μοντέρο και το πώς έκλεισε ο Μοντέρο. Είπε ότι για την ομάδα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Το διάστημα που κινήθηκε η διαδικασία για να τον πάρουμε, κινήθηκαν και άλλες ομάδες, δίνοντάς του τρελά λεφτά. Μάλιστα, κάποιες του έδωσαν και λευκές επιταγές. Το γεγονός ότι προτίμησε να έρθει εδώ τον τιμά φυσικά, τιμά και τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ συγκεκριμένος τι θέλει στην καριέρα του και το πώς θα το πετύχει. Καμία φορά ένας παίκτης που είναι 22-23 χρονών πρέπει να επιλέγει και ένα πρόγραμμα ομάδας από τα λεφτά που είναι πολλά και αυτά που πήρε. Γιατί μια διαδρομή βασίζεται στην εξέλιξη και στο μπάσκετ θα του φέρει σε βάθος χρόνου πολύ περισσότερη δόξα, χρήματα, τίτλους από ό,τι ευκαιριακά, από ό,τι άλλο. Από κάτι άλλο. Έχετε δει στο παρελθόν παραδείγματα κάποιος πήγε σε ομάδα για τα λεφτά κάπου και τη χρονιά που πέρασε ήδη υπάρχουν πολλοί παίκτες ενώ πήραν πολλά χρήματα την επόμενη χρονιά, έφυγαν γιατί ήθελαν να φύγουν. Πώς το βλέπεις, Γιώργο, το Μοντέρο?
1: Παικτικά.
0: Παικτικά είναι σούπερ παίκτες, αλλά πόσο χρόνο πιστεύεις ότι μπορεί να χρειαστεί για να μπορέσει να μπει στο κλίμα? Γιατί μιλάμε για άλλη φιλοσοφία. Είναι και ένα κάτι που δεν έχει ο Ολυμπιακός εδώ και χρόνια.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι γρήγορη η προσαρμογή του.
0: Λες,
1: Ένας πειθαρχημένος παίκτης. Προέρχεται από έναν προπονητή που δούλεψε πέρσι τον Πέδρο τον Κοζάλεθ.
0: Πέδρο Μαρτίνεθ.
1: Τον Πέτρο Μαρτίνεθ. Που είναι στην ίδια προπονητική φιλοσοφία γραμμή με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Δεν θέλει άπειρες μπάλες στα χέρια του. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Γίνεσαι κομμάτι του συνόλου και ξεχωρίζεις από αυτό το σύνολο ως αξία. Δίνεις δηλαδή τα ατομικά σου χαρακτηριστικά. Έχεις φυσικά, επιβάλλεται να έχει plays ο Γιώργος Μπαρτζόκας για τον Μοντέρο,
0: ναι,
1: αλλά δεν έχει, δεν θα δώσει, και το γνωρίζει και ο Μοντέρο, το ακαταλόγιστο, ότι επειδή έχεις ευχέρεια σκορ, θα έχεις και 30 μπάλες στο παιχνίδι να τις κάνεις ό,τι θέλεις, και ας αστοχήσεις πάλι θα συνεχίσεις. Λοιπόν, σε αυτή τη λογική, την οποία είναι μια κοινή συλλογιστική και από τον προπονητή που το λέει και από τον παίχτη που το αποδέχεται για το ρόλο του, η προσαρμογή του Μοντέρο θα είναι πολύ καλή. Mm-hmm. Μέχρι τώρα δεν έχω δει μεγάλα κομμάτια των αγώνων του Ολυμπιακού. Ο Μακεντάιρ, παρότι είναι ένας τρομερός σερβιτόρος, mm-hmm, δεν τον βλέπω ακόμα να έχει μπει σε ένα ποσοστό. Μπορεί βέβαια να ακόμα υπάρχει χρόνος και πίστοση, δεν το συζητάμε, και για τη θέση του δημιουργού που έχει, να είναι αυτό που έχει δείξει εκεί που σταμάτησε τη θητεία του στον Αστέρα.
0: Ναι, στον Αστέρα ήταν.
1: Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ήταν Μπασκόνη, Ερυθρός Αστέρας.
0: Ναι.
1: Για όλους αυτούς τους παίκτες που έχει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ισχύει βεβαίως και έστω και μικρό κλικ αλλαγής επίπεδου. Mm-hmm. Δηλαδή, ομάδες Euroleague είναι όλες, αλλά επειδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι στις κορυφαίες ομάδες Euroleague, και νομίζω ότι εφέτος θα είναι και ακόμα πιο ξεκάθαρα φαβοροί για να φτάσουν στο Final Four, κλείνοντας την περσινή παρένθεση που δεν πήγε ο Παναθηναϊκός ανέλπιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι απαιτήσεις σε θέματα αποτελεσμάτων είναι υψηλότερες και εκεί θέλουν μια προσαρμογή. Δηλαδή το must win παιχνίδι Είναι πολύ πιο δυνατό όταν παίζει στον Ολυμπιακό ναι. τον Παναθηναϊκό από το να είσαι στην Μπασκόνια και τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Σίγουρα.
1: Από το να είσαι στη Βαλένθια. Εκεί λοιπόν και διαχείριση άγχους. Ώστε το άγχος να είσαι στην Μπασκόνια και τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Σίγουρα.
1: Από το να είσαι στη Βαλένθια. Εκεί λοιπόν

0: στο τι ζητάει ο κόσμος, στο τι ζητάει ο προπονητής του, το τι δίνει αυτός. Είναι όλος πια ένας συνδυασμός για κάθε επαγγελματία παίκτη και ειδικά για κορυφαίους επαγγελματίες παίκτες που έχουν, είπαμε, το ταλέντο, την αξία πια, δεν υπάρχουν σε αυτές τις ηλικίες το ταλέντο, την έχει δείξει, πιστοποιεί το ταλέντο με την, αξία του. Λοιπόν, αυτό είναι το μόνο το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να σηκώσουν αυτοί οι παίκτες. Είναι μια πρόκληση και γι' αυτό το λόγο αποδεχτήκανε και τις προτάσεις αρχικά οικονομικά και εν συνεχεία στο παρκέ την πρόκληση ότι μπορώ να ηγηθώ του Ολυμπιακού, μπορώ να ηγηθώ του Παναθηναϊκού μαζί με άλλους ηγέτες, επαναλαμβάνω, που έχουν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
1: Τέλεια, πάμε μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: Βγαίνουν σιγά σιγά δηλώσεις από τις συνεντεύξεις που έχουν εδώ στη EuroLeague Media Day του Ολυμπιακού. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός τη Δευτέρα θα κάνει Media Day που είναι η ίδια της Ευρωλίγκας. Ο Μιλουτνόφ σε συνέχιση υπόδοση λοιπόν στην Νόβα αποκάλυψε πως δεν μίλησε με κανένα για το ελληνικό διαβατήριο, επειδή υπάρχει γενικότερα, Γιώργο και φίλοι ακροατές, μια περιόριση ατμόσφαιρα ότι ο Μιλουτνόφ θα πάρει ελληνικό διαβατήριο ή ότι έχει ξεκινήσει διαδικασίες. Ο ίδιος είπε: για να σου πω την αλήθεια, και εγώ το διάβασα στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Ποτέ δεν με προσέγγισε κάποιος για να μου πει κάτι σχετικά με το ελληνικό διαβατήριο. Δεν ξέρω την κατάσταση. Πολλές φορές τα media λένε πολλά. Αυτή είναι και η δουλειά τους. Είτε είναι αλήθεια είτε όχι. Δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αυτά και δεν είμαι ο άνθρωπος που θα βγει στα social media για να πω τι είναι αλήθεια και τι όχι. Προσωπικά δεν με νοιάζει τι λένε, αν είναι σωστό ή όχι. Αφήνω τον κόσμο να κρίνει τι είναι σωστό και τι όχι. Εγώ ξέρω τι ισχύει. Αν κάποια μέρα έρθει αυτή η συζήτηση θα το δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν με έχει προσεγγίσει κανένας από το ελληνικό μπάσκετ, γι' αυτό δεν ξέρω πώς έχει η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή επικεντρώνομαι στον εαυτό μου, στην ομάδα, ώστε να προσπαθήσω να είμαι έτοιμος για την νέα σεζόν. Αυτά είπε ο Σέρβος
1: Σέντερ
0: του Ολυμπιακού.
1: Να συμπληρώσω εγώ, κανένα όφελος για την εθνική ομάδα. Το συζητάμε τώρα το Μιλουτίνοφ, αν θέλει κάποιος να τον δει. Η ομάδα ήταν να έχει παίξει στην εθνική Σερβίας και στέλεχος της εθνικής Σερβίας. Θα το χαρακτήριζα φάμπρικα, παρότι ο νόμος δίνει πλέον το δικαίωμα βάσει των χρόνων εργασίας ως εργαζόμενος σε χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρεις διαβατήριο. Αυτή η φάμπρικα λοιπόν των διαβατήριων δημιουργεί πρόβλημα, θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, θα το οξύνει το πρόβλημα για τους Έλληνες παίκτες. Και με την ευκαιρία αυτό που ανέφερες για τον Μιλού, ο ΕΣΑΚΕ, ο οποίος αναμένεται να απαντήσει για τη λίγη προθεσμία για την πρόταση της ΕΟΚ να αναλάβει την διαιτησία από την επόμενη σεζόν και οι ορισμοί να γίνονται με τεχνητή νοημοσύνη όπως θα γίνονται σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα, χθες απέστειλε στην Ομοσπονδία, επειδή αρνήθηκε η Ομοσπονδία προφανώς, έτσι το ερμηνεύω εγώ, για τη φετινή σεζόν 2026-27 να υπάρξει 7ος ξένος παίκτης και δόθηκε παράταση ενός χρόνου. Έστειλε από τώρα, δηλαδή ένα χρόνο πριν η Επαγγελματική Λίγκα προς την Ομοσπονδία, ότι του χρόνου θέλουμε να υπάρχουν 7 ξένοι παίκτες στα ρόστερ των 12 παιχτών σε κάθε ΚΑΕ. Αν υπάρχουν λοιπόν, Μαρίνο, και όσοι μας ακούν βεβαίως, 7 ξένοι και 2 ελληνικά διαβατήρια, τα οποία θα ανήκουν σε ξένους παίχτες, και ένα να υπάρχει, πάμε στους 8 παίχτες. Θα απομείνουν 4 θέσεις, όχι απλώς μειοψηφία, συντριπτική μειοψηφία των Ελλήνων παίχτων, στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτά.

Ναι. Όπως ακούσατε και από το Μαρίνο, διοργανώνεται ήδη και θα είναι άρτιο, όπως έχει συμβεί και τα προηγούμενα 7 χρόνια, το ετήσιο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στην μνήμη του μεγαλύτερου παράγοντα που είχε ο Παναθηναίκος και σε όλα τα σπόρα, όχι μόνο στην ομάδα μπάσκετ και στην και στον οργανισμό του μπάσκετ. Δημιουργήθηκε ένα βίντεο το οποίο ραδιοφωνικά βεβαίως δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Η εικόνα είναι πολύ πιο δυνατή πάντα για τον καθένα να την παρακολουθήσει. Με πρωταγωνιστές πολύ εμβληματικά πρόσωπα: Ζέλικο Μπράντοβιτς, Δημήτρης Διαμαντίδης που επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, Μάικ Μπατίστ επίσης επέστρεψε και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, αλλά και ο Κώστας Σλούκας. Αξίζει να μπείτε στα social, σε site, στο διαδίκτυο και να δείτε αυτό το βίντεο. Στην ανακοίνωση την οποία συνοδεύει το βίντεο και δόθηκε, δημοσιοποιήθηκε, αναφέρει ότι η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται και καθώς ετοιμαζόμαστε για να τιμήσουμε τη μνήμη του θρυλικού ηγέτη του Συλλόγου, κάθε εισιτήριο στηρίζει άμεσα το Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος. Να επαναλάβουμε ότι όλα τα έσοδα θα πάνε από τα εισιτήρια, τους χορηγούς, τα τηλεοπτικά δικαιώματα στο Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος που έχει ιδρυθεί από τον γιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλο και βεβαίως από την χείρα του Παύλου Γιαννακόπουλου, την κυρία Δέσποινα Γιαννακόπουλου. Και στο Ίδρυμα και από εκεί και πέρα συνεχίζεται στην ανακοίνωση και τις ζωτικές κοινωνικές πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς της υγειονομικής περίθαψης, της εκπαίδευσης και των οικογενειών που έχουν ανάγκη. Όλα τα έσοδα λοιπόν και οι ζωτικές κοινωνικές, λέει, πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς της υγειονομικής περίθαψης, της εκπαίδευσης και των οικογενειών που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το τουρνουά στο Telecom Center Athens.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Άμεσο replay και ο Βαλεβάνης Μάρινος πριν στα μικρόφωνα. Και πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, ο οποίος δεν είναι όποιος και όποιος. Είναι ο Mr. Promotion, ο άνθρωπος των ανόδων. Όταν λέω άνθρωπος των ανόδων, το μυαλό μας πηγαίνει. Πού πηγαίνει, παιδιά, πού πηγαίνει, φίλοι ακροατές. Προφανώς ο Βαγγέλη Καράμπουλα, ο οποίος θα αγωνίσει τη νέα σεζόν στον Τύρο Αγίων Θεοδόρων και στην National League 2. Καλησπέρα, κύριε Mr. Promotion, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
1: Ωραία, ωραία, όλα καλά.
0: Λοιπόν, η ερώτηση είναι εμφανής. Ο Τύρονας Αγίων Θεοδόρων σε απέκτησε για να ανέβει κατηγορία?
1: Δεν ξέρω, γιατί την προηγούμενη χρονιά έπεσα κατηγορία.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Έχει στάσει 11 ανόδους, δηλαδή, μια φορά θα γίνει και στραβή κιόλας.
1: Εντάξει, ναι. Απλά να μην κλείσουμε έτσι.
0: Πώς ήταν, για πέτ μας λίγο για το story της μεταγραφής σου, γιατί ήταν με τα μεσονύχτιο το μπαμ από την ομάδα, όπως ανακοινώθηκε.
1: Όχι, εντάξει, δεν συμφωνήσαμε τα μεσάνυχτα.
0: Εγώ σου λέω για την ανακοίνωση που έβγαλε η ομάδα.
1: Για την ανακοίνωση, ναι.
0: Αυτό σου
1: ναι,
0: λέω,
1: ναι,
0: άσε τώρα πότε συμφωνήσετε, εγώ λέω ανακοίνωση. Για πες.
1: Εντάξει, υπήρχε έντονο ενδιαφέρον. Εγώ είχα κάποιες προτάσεις από Β' Εθνική. Εντάξει, επέλεξα το Τύρονα για τους δικούς μου λόγους. Μια χαρά φαίνονται οι συνθήκες και, ναι, και γενικά. Εντάξει, καλά, το Coach Ζοντό το ξέρω πάρα πολλά.
0: Άγιος Ζοντός, βέβαια, βέβαια. Είχατε συνεργαστεί ξανά, ναι, παλιά?
1: Όχι, όχι, όχι. Μόνο αντίπαλοι, αλλά μιλάμε αντίπαλοι από το μακρινό Sporting.
0: Α, όταν ήσουν Sporting, μιλάμε για πολύ παλιά.
1: Ναι.
0: Και ο Ζοντός, ο οποίος είναι έμπειρος σε αυτές τις κατηγορίες, έχει δουλέψει πάρα πολλές ομάδες. Είπες για τους δικούς σου λόγους αποφάσισες να κλείσεις τον Τύρονα. Θα ήθελες να μας μοιραστείς έστω αυτούς που μπορείς να μας πεις? Τι θα αυτούς κάνει κλικ?
1: Κοίτα, δεν ήθελα να πάω Β' Εθνική.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελα, όχι δεν μπορώ την πίεση.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως έχω μάθει να ζω με την πίεση. Απλά ήθελα να είμαι λίγο πιο, όχι ότι η γάμα εθνική είναι χαλαρή, δεν το λέω γι' αυτό. Ήθελα να είμαι λίγο πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Όχι ότι οι άνθρωποι εκεί που προφανώς και με πήραν, γιατί κάτι περιμένουν, έτσι. Εγώ δεν θα είμαι χαλαρός, δεν μπορώ να είμαι χαλαρός, δεν έχω μάθει να είμαι χαλαρός. Απλά ήθελα να... Και λόγω ηλικία, εντάξει, μην κρυβόμαστε.
0: Τι ηλικία, 45, εντάξει, σιγά τώρα, και τι έγινε. Σιγά τώρα. Μισό λεπτό. Εγώ σε έχω δει σε παιχνίδια και πέρυσι που είδα κάποια βιντεάκια και αυτά και στη Δάφνη μια χαρά ήσουν. Δεν κατάλαβα, α πούμε.
1: Εντάξει, όχι, δόξα τω Θεώ.
0: Είσαι κι εσύ κόμπρα, όπως ο Λαριτζάκης. Δηλαδή, το βάζει εκεί το φαρμακερό, το έχει εκεί πέρα.
1: Εντάξει. Μακάρι να μπορέσω να βοηθήσω και την ομάδα φέτος.
0: Ναι.
1: Τάξη, τι είναι αυτό, καλά φαίνονται τα πράγματα.
0: Με το Coach Ζοντό, τι είναι αυτό που σου ζήτησε γενικότερα ο Coach Ζοντό?
1: Εντάξει, μου ζήτησε γενικότερα να βοηθήσω και εκτός των άλλων, να μπορέσω να βοηθήσω όσο μπορώ τα νέα παιδιά, γιατί αν εξαιρέσει, εμένα και τον Αβραμίδη, όλοι οι άλλοι είναι από 30 και κάτω.
0: Ναι. Άρα μιλάμε για ένα νεανικό ρόστερ.
1: Με δύο βροντόσαυρους.
0: Εντάξει, μιλάμε, το έχεις κάνει λύσα, μιλάμε κι εσύ. Εντάξει.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει. Αβαλέκα.
0: Τι περιμένουμε να δούμε από τον Τύρον Αγίων Θεοδόρων? Η National League 2 είναι μια δύσκολη κατηγορία, ξεκάθαρα. Ποιο είναι αυτό το αγωνιστικό στυλ που περιμένουμε να δούμε?
1: Σίγουρα προσπαθούμε να είμαστε στο πνεύμα των ημερών, να παίξουμε γρήγορα. Γιατί έχουμε παιδιά που μπορούν να το κάνουν αυτό. και με μια νότα εμπειρίας από μένα και τον Αβραμίδη να μπορέσουμε να, να έχουμε ένα ωραίο σύνολο και ένα ωραίο αποτέλεσμα. Εντάξει, είναι λίγο νωρίς ακόμη να,
0: καλά, ναι,
1: να σου πω ακριβώς, αλλά,
0: ναι,
1: αλλά το λίγο που έχω δει την ομάδα, μια χαρά είμαστε.
2: Να σου κάνω μια τετριμένη ερώτηση. Εντάξει, το κίνητρο υπάρχει, το να συνεχίζεις να είσαι στα παρκέ, έτσι, και ίσως αυτός σαρκαζόμενος σε ηλικία 45 χρονών, αλλά είναι και θέμα σώματος, διατήρηση σώματος, σωματικών προσόντων, αντανακλαστικών. Δεν μπαίνει τελεία σε μια καριέρα και μια πολύ μεγάλη πορεία που έχεις κάνει μόνο και μόνο για την αγάπη για το μεράκι, για το μπάσκετ, για το να είσαι συνέχεια στα γήπεδα, η καθημερινότητά σου να είναι η τσάντα, τα παπούτσια, η μπάλα, το δέσιμο, τα πόδια, όλα αυτά, και να συνεχίζεις να πορεύεσαι γνωρίζοντας νέους συμπαίχτες, όπως λες, νέες καταστάσεις, και να προσθέτεις όχι ένσημα, αλλά ξέρεις, το βιογραφικό σου έπαιξα και στους Άγιους Θεοδόρους Τύρωνα και βοήθησα σε αυτό, ή δεν κατάφερα να βοηθήσω, όπως είπες, επειδή πέρσι στην ομάδα που ήσουν ήταν το αποτέλεσμα αρνητικό.
1: Κοίτα, σίγουρα είναι μια τρέλα που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, ναι. Δηλαδή σίγουρα είναι όλα αυτά τα χρόνια, ήταν και βιοποριστικό το θέμα.
2: Βεβαίως,
1: παίρναμε
2: βεβαίως
1: λεφτά έτσι από το μπάσκετ, αλλά πάντα η τρέλα μας ήταν το συγκεκριμένο άθλημα. Πάνω απ' όλα παίζαμε για το παιχνίδι. Ιδίως στις γενιές που μεγάλωσα εγώ υπήρχε τεράστιος ανταγωνισμός. Δηλαδή παλιά για να παίξεις Α1 θα πρέπει να είσαι ένα εχταρά. Δηλαδή τώρα εγώ επειδή ήμουνα στα παιδικοδικά στο Sporting, ο Sporting ήταν Α1 και δεν ήξερα τις χαμηλές κατηγορίες. Όταν πήγα να παίξω μετά Β' Εθνική, γιατί είχα και φανταρικό και από τότε το Sporting έπεσε από Α1 σε Α2 και μετά στη Β. Όταν πήγα Β' Εθνική και ήμουνα μικρός, οι σφαλιάρες που έτρωγα ήταν απανωτές. Ήταν παιχταράδες σε όλες τις ομάδες. Εντάξει, δεν το λέω τώρα για τα παλιά ότι ήμασταν παιχταράδες.
2: Έτσι ήταν και
1: είναι,
2: η πραγματικότητα.
0: Έτσι ήταν τότε.
1: Ναι, και είναι και η πραγματικότητα. Δηλαδή,
2: είναι
1: εντάξει,
2: το
1: τι
2: ίδιο
1: να λέμε.
2: Οι ξένοι ήταν λιγότεροι, ναι μεν,
1: ναι.
2: Αλλά ο ανταγωνισμός των Ελλήνων παιχτών ήταν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Ναι, και αυτό φαίνεται και πλέον δεν υπάρχουν τόσα
2: αυτό
1: παιδιά.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Δηλαδή θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Αν βγάλεις τους 30 Αμερικάνους από την Α2, mm-hmm, θα βρεις 30 παιδιά να βάλεις στην Α2.
2: 32. Σωστά.
1: 32. Σωστό, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Θα βρεις 32. Και αν τα βγάλεις αυτά τα παιδιά που θα βρεις, πιθανόν, mm-hmm, που δεν θα τα βρεις, mm-hmm, από τη Β' Εθνική, μετά η Β' Εθνική τι θα έχει.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Σωστό.
2: Και προλαβαίνεις και την επόμενη ερώτησή μου.
1: Ναι, γενικά δεν έχουμε παίχτες. Αυτή είναι η αλήθεια. Mm. Τώρα αυτά που ακούγονται τρομερό.
2: Προλαβαίνεις και την επόμενη ερώτησή μου που έχει ξανασυζητηθεί που έχει ξαναγίνει και δεν υπάρχει ένα συμπέρασμα όσο και να αναλυθεί. Το γεγονός ότι παίχτησα και σένα εννοώ συνομήλικη, δηλαδή ένας παίχτης που φτάνει πάνω από τα 40 και ναι μεν έχει την τρέλα, δεν το κάνει πια για βιοποριστικούς λόγους, γιατί δεν θα το αποδώσει και κάτι ιδιαίτερο. Βρίσκει θέση,
1: ναι,
2: ανεξαρτήτως κατηγορίας. Λες κάτι πάει στραβά. Λέει, το έχει πει ο ίδιος ο παίχτης, ότι εγώ όταν έχω συμπαίχτη έναν που θα μπορούσε να ήταν και γιος μου, αν τον είχα κάνει σε μικρή ηλικία, υπάρχει θέμα. Κάτι υπάρχει στον καθρέφτη του ελληνικού μπάσκετ που διαστραβλώνει την πραγματικότητα. Κάτι δεν πάει καλά. Σαφώς, να παίξω καράμπουλα, ξέρω εγώ, και τώρα να μην το ονοματίσω και βεβαίως, αλλά αφού βρίσκει και χώρο, και νομίζω ότι σε μερικές περιπτώσεις βρίσκουν και εύκολα χώρο. Άρα να, αυτό σημαίνει ότι και από τους επόμενα παιδιά που έρχονται, ανεξαρτήτως τι είχε γίνει στη δική σου εποχή, τα οποία τα έχω βιώσει εγώ γιατί έχω και εγώ μια ηλικία, δεν υπάρχει τόση δουλειά. Γιατί αν υπήρχε τόση δουλειά, θα χτύπαγες 10 πόρτες και δεν θα άνοιγε μισή. Και σου λέγανε όχι. Θέλουμε να βγάλουμε νέα παιδιά και τα νέα παιδιά ανταποκρίνονται. Όσο και υπάρχει αυτό το πάντρεμα, βάζω δύο έμπειρους όπως είπες και τα υπόλοιπα παιδιά και μαθαίνουν από μένα. Θα μάθουν κάτι, θα καταλάβουν κάτι στην προπόνηση. Αν τον πιάσεις και το συμβουλεύσεις ότι, ξέρεις, εγώ έχω περάσει διαπυρός και σιδήρου σε προπονήσεις, σε αγώνες, όπως λες, εγώ τη διαχειρίζομαι την πίεση. Και εσύ όμως υπήρξες στη δική του ηλικία που ξεκίνησες.
1: Ναι.
2: Και συγγνώμη έτσι για το λαϊκό, δεν κόλωσες.
1: Ναι.
2: Δεν παρετήθηκες, δεν οπισθοχώρησες. Γιατί αυτό,
1: εντάξει, κοίτα,
2: ξέρεις, είναι το, μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την οποία...
1: Ναι, το χειρότερο που κάνουν... Το χειρότερο. Είναι παίκτες, ας πούμε, που μιλάω με την ηλικία μου και το χειρότερο που μπορούν να κάνουν είναι να συγκρίνεις τη δικιά μας γενιά με τη νέα γενιά. Είναι άλλη γενιά. Ναι, δηλαδή, αυτό λέω ιδίως ένα...
2: Ναι, αλλά δεν θέλω τώρα από το κολλητό μου. Ο παίκτης μπάσκετ ήταν και τότε, ο παίκτης μπάσκετ είναι και τώρα. Ναι. Ο παίκτης μπάσκετ τότε δεν είχε τις προδιαγραφές, εννοώ όχι τις προδιαγραφές, τις ατομικές. Τα όλα τα γύρω-γύρω. Με φυσιοθεραπευτές, ναι, με γιατρούς, με team, με ψυχολόγους,
1: με γυμναστές.
2: Σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή.
1: Ναι, ισχύει.
2: Εντάξει. Γιατί γίνανε έτσι οι οργανισμοί. Ναι, μεν εξελίχθηκε το επαγγελματικό μπάσκετ και καλά έκανε και αυτό ήταν, εκεί ήταν η πορεία του να πάει. Το μέλλον του αυτό ήταν. Από εκείνο το παρόν που είχε. Δεν μπορεί να τα έχουμε όλα τώρα και να παρουσιάζουμε χειρότερο αποτέλεσμα.
1: Ναι,
2: ή να μην βγάζουμε παραγωγή. Συγγνώμη σε αυτό που σου λέω. Δηλαδή,
1: μεγάλη αλήθεια.
2: Ναι. Δεν γίνεται. Συν τα χρήματα. Βάζω και τα χρήματα τα οποία νομίζω ότι σε μερικές περιπτώσεις αποπροσανατολίζουν. Γιατί έλεγε ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης, ο πεινασμένος θα σκάψει να βρει να φάει.
0: Σωστό.
2: Και θα γίνει πλούσιος. Εφόσον το αξίζει. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ισχύει για όλους. Να πω τώρα και προ 87 εποχή. Αν πούμε ότι, όχι αν πούμε ότι εκεί είναι το ορόσημο εκτόξευσης,
1: ναι,
2: του αγαπημένου μας αθλήματος. Αυτά.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι
2: όπως
1: πλέον...
2: για μας, ξέρω εγώ, λέω για το συγγνώμη το απονοπολό και στην κουβέντα, και για τον δημοσιογράφο της δεκαετίας του 80 που έγραφε μπάσκετ, με το δημοσιογράφο του... του 2026 οι προδιαγραφές είναι διαφορετικές. Εμείς δεν είχαμε κινητά τηλέφωνα. Παίρναμε τον καράμπουλα, αν ήταν σπίτι το σήκωνε να ρωτήσουμε. Όπως το λέω. Και όταν ήταν Άρης ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη που τώρα ξανά δηλαδή έψαχνα τον Γκάλι στο τηλέφωνο και το σήκωνε και μιλούσε και έλα τι κάνεις και τα λοιπά. Εδώ τώρα με τα social media βλέπεις που τρώει ο άλλος. Με ποια κοπέλα είναι σύντροφος. Ναι, όλα αυτά όμως δεν είναι μπάσκετ. Sorry. Αυτά.
1: Εντάξει, βέβαια έχει προχωρήσει η ζωή, έχουν αλλάξει
2: έχει
1: τα πράγματα.
2: Έχει προχωρήσει η ζωή, το,
1: ναι,
2: κύτταρο,
1: εντάξει,
2: είναι αυτό. Η δουλειά,
1: ναι, ναι,
2: μέσα στο
1: ισχύει
2: γήπεδο, η δουλειά,
1: βέβαια,
2: στη δημοσιογραφία. Αυτό είναι, αυτό δεν αλλάζει, δεν θα αλλάξει ποτέ. Ούτε με τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει.
1: Κοίτα, έτσι, εγώ αυτό που...
2: Γιατί εγώ, ναι, είμαι, ναι, προς το τελείο, οπότε ναι, για το λέω για τους νεότερους. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Ειδικά στον αθλητισμό δεν το συζητώ βέβαιως, εντάξει. Που είναι...
1: Εγώ πολλές φορές το έχω πει σε νεαρότερους συμπαίκτες μου ότι πώς περιμένετε να βελτιωθείτε με δύο ώρες προπόνηση την ημέρα. Δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται. Δύο. Κάνω εγώ που κοντεύω να πεθάνω.
2: Μπράβο.
1: Δηλαδή δεν βγαίνει. Συμφωνώ, πλέον είναι και οι ανάγκες. Δηλαδή κάποια παιδιά σε γάμα και β' εθνική, καλά και α2 κάποια, δουλεύουν το πρωί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, θα μου πεις πόσο να κάνει προπόνηση.
2: Mm-hmm.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, αλλά με δύο ώρες, ρε παιδιά, δεν γίνεται να, δεν γίνεται να βγει κάποιο
2: έχει
1: ταλέντο.
2: Έχει πει τώρα δηλαδή η off-season προετοιμασία που λένε οι προπονητές ότι με την εξέλιξη των σωμάτων, των σωματοδομών, δεν μπορεί να αφήνεις τον εαυτό σου περισσότερο από ένα μήνα, οριακά ένα μήνα, και να μην ξαναμπείς στο γυμναστήριο να κάνεις βάρη, να ανέβεις να κάνεις παιδιά, το αερόβιο.
1: Ένα μήνα καθόμασταν εμείς που λοιπόν, είχαμε φτάσει 34 και 35 χρονών.
2: Λοιπόν,
1: τώρα πλέον υπάρχει καραμέλα, κουράστηκα. Μα πώς κουράστηκε, δηλαδή.
2: Μα κάτσε δηλαδή, να πιέσεις τον εαυτό σου εκεί. Πρέπει
1: εντάξει
2: να τον πιέσεις τον εαυτό σου να φτάσεις πιο εκεί που λέμε είχα τέτοια αποθέματα, δεν το περίμενα από μένα. Και όμως τα είχες. Αλλά έκατσε και να τα δουλέψεις. Όχι θα πάω για καφέ, να πας για καφέ. Άμα βρεις το χρόνο θα πας για καφέ. Αλλά πρώτα, συγγνώμη, θα λιώσεις στο γυμναστήριο. Για να έχεις και τη συνείδησή σου ότι το όποιο ταλέντο σου το δούλεψες μέχρι τελευταίας ρανίδος.
1: Αυτό. Έτσι.
2: Λοιπόν, συγγνώμη, μίλησα περισσότερο από σένα. Αλλά
1: όχι,
0: άλλος
2: είναι
0: ο συνδυασμός.
2: Είναι ο συνδυασμός της ηλικίας, πραγματικά. Και που είναι εντάξει, 45 χρονών τώρα παίζει, ο ίδιος αυτοσαρκάστηκε και καλά κάνει, και καλά κάνει σε αυτό το κομμάτι, αλλά αυτό θα είναι στην ώρα του. Κάποιος νεότερος στην προπόνηση εννοώ, μπορεί να πάει και 5 λεπτά αργότερα, γιατί δεν έχει να παρκάρει.
0: Ναι βέβαια.
1: Λοιπόν, α, καλά, εντάξει, άστο αυτό τώρα.
2: Τα έχουμε δει στις ομάδες, αυτά τα έχουμε ακούσει, από εσάς τους παίχτες με τις κουβέντες. Λοιπόν, σε πάρε. Αυτό δείχνει το πόσο συνειδητοποιημένος πας στη δουλειά σου. Λοιπόν. Έχεις να ρωτήσεις, κύριε Μαρίνο, κάτι άλλο στον προσκεκλημένο?
0: Να ρωτήσω τον κύριο Βαλαβάνη που έχει πάρει σόλο ότι δεν έχει αφήσει τον άνθρωπο να μιλήσει τόση ώρα.
2: Ωραία,
0: λοιπόν, όχι, εντάξει. Όχι, λέει, είναι ωραία. Πολύ ωραία αυτά που ο Γιώργος είναι πολύ ωραία και είναι συνδυάζεται με αυτά που είπες.
2: Κάνουμε,
0: ναι,
2: γιατί
0: σωστό. Πες μου λίγο τώρα.
1: Εντάξει, να ακούγονται καμιά φορά και αυτά, γιατί
2: θέμα,
1: συνέχεια
2: ναι,
1: λέμε τι τρομερά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα είναι η Elite League.
2: Μπασκετικά. Όχι να τον αξιοποιήσουν μπασκετικά. Να τον πιάσουν, γιατί μπορεί να πάει να δώσει μια-δυο συμβουλές. Οι νεότεροι παίχτες μέσα να του πούνε πες μας αυτό, πες μας το άλλο. Όχι μόνο ιστοριούλες.
0: Ναι.
2: Ιστορίες που να σου πει να γυρίσεις ταινία. Αυτά είναι καφενιακού τύπου ή το καθένας εξιστορεί την πορεία του. Να τον ακούσουν.
0: Ναι.
2: Όχι να του πούνε α, εντάξει, να σε ευχαριστώ που μου το πες αυτό και μετά το πετάμε.
0: Βαγγέλη, πες μου λίγο, αυτοί οι 11 ανώδυοι που έχεις κάνει μέχρι τώρα, πώς μεταφράζεις στο μυαλό σου?
1: 13 είναι, αλλά...
0: 13 είναι! Α, μισό,
2: ανάση
0: ώρα, οκ, αλλά να τους το πεις. 13, οκ. Okay. Και 6 συνεχόμενοι κιόλας, έτσι, από τον α2 στον α1. 8.
2: Πάλι έκανες λάθος. 2 στα 2.
0: Δεν φταίω εγώ, φίλε.
2: 2 βολές. 8,
1: έτσι το γράφω. Δεν πειράζει. Εντάξει, τώρα το λέμε, δεν μας ακούει και κανένα.
0: Όχι, εντάξει, όχι. Σε ακούει το απασύμπαν. Το ακούει το απασύμπαν. Για πες, πώς βλέπεις τους 13 ανώδους?
1: Κοιτάξτε, εντάξει, τώρα πέρα από την πλάκα, γιατί συνέχεια λέμε ο Μίστορ Άνοδος και ο Μίστερ Άνοδος, ήμουνα και σε καλές ομάδες, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ήμουνα μόνος μου, δεν πήρα καμία ομάδα από το χεράκι και την ανέβασα. Σίγουρα έπαιζα καλά. Ναι, ναι, σίγουρα, γιατί και σε όλες τις ανώδους ήμουνα...
2: Τώρα το ποσοστό είναι, εξαρτάται. Από
1: ναι,
2: το
1: 10 αλλά εντάξει,
2: μέχρι το 100% ξέρω εγώ.
1: Αλλά εντάξει, βρισκόμουν και σε καλές ομάδες, έτσι, δηλαδή... Ναι. Είναι... Δεν το παίζω ταπεινό.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά η αλήθεια είναι.
2: Είναι το κομμάτι της ιστορίας αυτού που πέτυχε η ομάδα.
1: Ναι, δηλαδή αν. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή αν ήμουν στη χρονιά που ήμουν, ας πούμε, στην Κηφισιά, ήμουν στον Όφη, δεν θα ανέβαινα. Πώς θα το κάνουμε? Και ας έκανα παπάδες. Εντάξει, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Οκ, ναι, έπαιζα κι εγώ καλά, αλλά ήμουν και σε πολύ καλές ομάδες. Εντάξει, αυτό είναι πολύ ωραίο, δηλαδή να ανταμείβονται οι κόποι σου και να έρχεται μια επιτυχία και να ξανάρχεται και να ξανάρχεται, ξέρεις, και δεν το βαριέσαι, γιατί όλο και θέλεις να το ξανακάνεις και να το ξανακάνεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι αυτό που λέγαμε, ότι η δουλειά και από εκεί να είναι, ας πούμε, σε κάποιο πώς το έχω δουλέψει και λέω, κοίτα, αν ομολογουμένος έχω μια ευχέρεια να βάζω την μπάλα στο καλάθι, ένα ταλέντο ας πούμε. Mm-hmm. Αν εγώ που είχα ένα αλφα ταλέντο δούλεψα, φαντάζεσαι τι πρέπει να κάνεις εσύ.
2: Έτσι.
1: Και δεν υπάρχει κάτι αυτό. Άλλο ναι, πλην της δουλειάς.
2: Θα συμπληρώσω αυτό που λες, ότι αν ήμουν σε ομάδα που ήταν πρωταγωνιστική μαζί με άλλους, πετύχαμε το στόχο, ή αν είχα πάει που είπες, ανέφερες τον Όφη, και αυτό επιτυχία του Καράμπουλα και του κάθε ενός είναι η στόχευση της ομάδας. Γιατί μπορεί
1: ναι, εντάξει,
2: ο Όφη
1: ναι.
2: να σου δίνει, λέω εγώ, περισσότερα κάποια χρήματα, να ήθελες εσύ να έχεις 30 μπάλες στα χέρια σου, αλλά εσύ προτίμησες να πας εκεί που θα έβγαινε το σύνολο, ή μάλλον η επιλογή σου ήταν η σωστή εκ του αποτελέσματος.
1: Α, ναι, οι 30 μπάλες δεν με ενδιαφέραν ποτέ.
2: Κατάλαβες, θα σου πω. Είναι. Υπάρχουν και
1: ναι, ναι, συμφωνώ,
2: που έχουν τέτοιο εγωισμό και σου λέει, εγώ θα πάω και θέλω να είμαι πρώτο βιολί. Θα με πληρώσει το πρώτο βιολί. Λέω κάτι άστοχο.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Όχι.
2: Θέλω να είμαι πρώτο βιολί και μπορεί και η ομάδα να μην πετύχει το στόχο. Εγώ όμως θα έχω κάνει στο βιογραφικό μου αυτά.
1: Ναι.
2: Για να βρω τον επόμενο σταθμό. Λέω
1: ναι.
2: Βάσει σκεπτικού εσάς των παικτών. Όχι όλων.
1: Ναι.
2: Χωρίς να ονοματίσω λοιπόν. Και αυτό αποτελεί επιτυχία σου. Το να διακριθείς μέσα από την ομαδική. Επιτυχία.
1: Α, εμένα με νοιάζε πάντα η νίκη, η αλήθεια
2: εντάξει.
1: Είναι.
2: Ναι, η νίκη δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν στεναχωριόμουν αν έβαζα 8 πόντους.
2: Θα την κάνω μόνος μου, θα το πετύχω μόνος μου, θα πάω εγώ την ομάδα μόνος μου. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ ναι. δύσκολο και είναι νομίζω άκρος εγωιστικό σε όποιον το δέχεται έτσι, το λέει έτσι για τον εαυτό του. Πέντε παίζουνε, δεν είναι μόνο.
0: Καλά, βέβαια.
2: Ένα εναντίον ενός δεν είναι να τον πας.
0: Τέλεια. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να ψέψουμε το καλό υγεία, και καλή αρχή.
2: Υγεία.
0: Υγεία πάνω απ' όλα. Και όλα τα καλά.
1: Να είστε καλά, Βαγγέλη, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι αμέσως replay. Last but not least, έχουμε μαζί μας τον Φώτη Τζούμπο, ο οποίος θα μας μιλήσει για την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στο Πρωτέα σχηματαρίου και για την νέα πρόκληση που ανοίγεται μπροστά του. Καλησπέρα Φώτη, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, καλά είμαι, εσύ?
0: Καλά, καλά, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Μια χαρά.
0: Στο τρέξιμο, ε?
1: Ναι.
0: Εντάξει, λογικό. Λοιπόν, πάμε στο κυρίως πιάτο. Πρωτέα σχηματαρίου. Μια ομάδα η οποία θα παίξει νέα σεζόν της National League 2. Θέλω λίγο να μας πεις το story, πώς προέκυψε η πρόταση, τι είναι αυτό που σου κάνε κλικ και δέχτηκες.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν την περίμενα αυτή την πρόταση και αρχικά έγινε λόγω του ότι είναι ο Κωστής ο Εζόμο στην ομάδα, με τον οποίο ήμασταν συμπέθυνση πιο παλιά.
0: Ναι.
1: Και με πήρε τηλέφωνο μια μέρα και μου εξήγησε το πλάνο της ομάδας και δεν ήθελε πολύ. Δηλαδή μέσα σε 2-3 μέρες επάρθηκε η απόφαση.
0: Δηλαδή,
1: το πλάνο της ομάδας είναι, εντάξει, όπως ξέρουμε, είναι η πρώτη φορά που παίζει σε εθνικές κατηγορίες.
0: Ναι.
1: Και το πλάνο είναι να κάνει μια καλή πορεία, να βγουν και να παίξουν νέα παιδιά και να πάρουν εμπειρίες.
0: Mm-hmm. Βέβαια, σωστό είναι αυτό. Με τον coach Ηλία Χατζή μίλησες?
1: Ναι, έχουμε μιλήσει. Mm-hmm. Κανονικά, να κάνουμε και προπονήσεις. Τα λέμε κάθε μέρα τώρα.
0: Τι είναι αυτό που σου έχει ζητήσει? Γιατί είσαι από τους πλέον πιο έμπειρους παίκτες της ομάδας. Μια ομάδα που έχει αρκετά χρόνια μια φουρνιά παιδών και εφήβων αρκετά καλή. Έχει βγάλει και έχει πάρει και πρωταθλήματα στην ένωσή της. Θέλω λίγο να μας πεις για το δικό σου ρόλο.
1: Ακριβώς γι' αυτό, ότι τα παιδιά έχουν πολύ καλή πορεία τα τελευταία χρόνια στα παιδικό εφηβικά. Ο coach ζήτησε από μένα ουσιαστικά να φέρω στην ομάδα αυτό που λείπει, δηλαδή την εμπειρία, για να δείξω και κάποια πράγματα με βάση την εμπειρία μου στα παιδιά, να τα κατευθύνω, να πάρουμε σωστές αποφάσεις μέσα στο παιδί. Που, εντάξει, άμα δεν έχει παίξει κάποιος, όπως είχε αρκετά παιδιά στην ομάδα, είναι λογικό να μην έχουν την εμπειρία να κάνουν κάποια πράγματα. Οπότε, κατά κύριο λόγο, αυτό είναι αυτό που θα δώσω εγώ περισσότερο.
0: Ο στόχος ομάδας ποιος είναι? Είπαμε ότι πήρε την άδο και μέσω της Wild Card, National League 2. Η National League 2 είναι μια σκληρή κατηγορία, ξέρεις, δύσκολη αρκετά. Ο στόχος ποιος είναι βασικά?
1: Ο στόχος είναι η ομάδα να κάνει μια πολύ καλή πορεία στην κατηγορία. Όπως είπαμε, είναι και η πρώτη φορά που βρίσκεται σε εθνικές κατηγορίες, οπότε είναι λογικό να υπάρχει μια σχετική απειρία. Οπότε ο πρώτος στόχος της ομάδας είναι να σωθεί γρήγορα και

0: να κάνει μια καλή πορεία.
1: Από τις προπονήσεις που κάνεις μέχρι τώρα, τι είναι αυτό που σου αρέσει πολύ, τι είναι αυτό που σου κάνει κλικ? Γιατί μιλάτε, έχετε μιλήσει με τη διοίκηση, με την ομάδα, αλλά όταν βλέπεις τις προπονήσεις, βλέπεις και πράγματα, εικόνες, αυτά, στιγμές. Τι είναι αυτό μέχρι τώρα που σου κάνει εντύπωση?
0: Υπάρχει ζήλος και θέληση από όλα τα παιδιά και από τους προπονητές και από την ομάδα γενικότερα για να πετύχουν κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουν να είναι μια ομάδα ένα πυροτέχνημα.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να βάλουν βάσεις για να σταθεί η ομάδα και στο μέλλον.
1: Το αγωνιστικό στυλ ποιο θα είναι? Σας έχει πει ο coach, φαντάζομαι, κάποια πράγματα. Πού θα στηριχθεί, ποια θα είναι η βάση, ο αγωνιστικός πυρήνας της ομάδας?
0: Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε κάποια παιδιά τα οποία είμαστε έτσι πιο μεγάλοι και υπάρχει εμπειρία, αλλά επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό είναι νεότερα παιδιά, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να τρέχουμε το γήπεδο, να πιέζουμε και όταν χρειαστεί να πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει.
1: Mm-hmm.
0: Ιδιαίτερα εμείς που είμαστε πιο μεγάλοι. Είναι και θα τους κάνουμε και να είμαστε και πιο μέντοράς τους για να καταλάβουν κάποια πράγματα που δεν τα έχουν.
1: Mm-hmm. Εσύ προσωπικά πώς βλέπεις την παρουσία σου στην ομάδα? Δηλαδή είναι μια νέα πρόκληση για σένα το να είσαι και κομβικός παίκτης και μέντορας για κάποιους άλλους συμπαίκτες σου?
0: Εντάξει, αυτό τα τελευταία χρόνια δεν μου είναι κάτι ξένο. Το κάνω γενικότερα στις ομάδες.
1: Mm-hmm.
0: Απλά εδώ θα χρειαστεί να το κάνω περισσότερο. Ναι. Καθώς η ομάδα είναι γάμα εθνική και National League 2.
1: Mm-hmm.
0: Και εντάξει, για μένα είναι η πρώτη φορά που θα παίξω αυτή την κατηγορία. Αν και έχω παίξει, εντάξει, πολλά φιλικά αντίπαλος.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Γιατί και εσύ όταν ήσουν πιο μικρός, θυμόμαστε κιόλας, ειδικά στον Παναθηναϊκό που ήσουν, που είχες τους μέντορες σου τότε, έτσι?
0: Τότε ήταν μια άλλη κατάσταση.
1: Ναι, διαφορετική, ναι, ναι, σίγουρα.
0: Για μένα ήταν και καλό και κακό. Καλό γιατί είδα το τέλειο. Κακό γιατί όταν έφυγα από εκεί ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Διαφορετικά, ναι. Ναι, ναι, κατάλαβα, μάλιστα. Τι άκουσες γενικότερα για το θέμα της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή θα στηρίζετε από τοπικούς φορείς? Εντάξει, δεν είναι κάτι που μπορεί να απαντήσει εσύ ακριβώς, άλλοι προφανώς θα απαντούν σε αυτά. Απλά γενικότερα τι αφουγκράζεσαι, τι μαθαίνεις?
0: Συγγνώμη, για την ομάδα λέτε, έτσι?
1: Ναι, για την ομάδα, ναι. Δηλαδή θα υπάρχει στήριξη από τους τοπικούς φορείς?
0: Ναι, ναι, ναι, υπάρχει. Δεν είναι, από όσο ξέρω, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι βασικός χρηματοδότης.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι διάφοροι οι οποίοι αγαπάνε την ομάδα και την στηρίζουν και από το μεράκι τους και από το υστέρημά τους κάνουν την προσπάθειά τους για την ομάδα.
1: Mm-hmm. Γιατί και ο Πρωτέας αποτελεί μοναδική εκπροσώπηση της περιοχής σε ανικές κατηγορίες. Δηλαδή είναι και αυτό ένα ακόμα, κάτι παραπάνω, ένα κλικ παραπάνω.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα.
1: Mm-hmm. Τι είναι αυτό που κρατάς εσύ από όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας σου στο μπάσκετ? Τι είναι αυτό που έχεις κρατήσει και τι είναι αυτό το οποίο το έχεις ως, ας πούμε, μότο κάθε χρόνο που παίζεις?
0: Το κίνητρο είναι. Οτιδήποτε είναι στη ζωή, οτιδήποτε κάνεις στη ζωή, πρέπει να έχεις κίνητρο για να το κάνεις.
1: Mm-hmm.
0: Είτε είναι το μπάσκετ, είτε είναι το ποδόσφαιρο, είτε είναι κάποια δουλειά άσχετη με το χώρο. Όποιος δεν έχει κίνητρο δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω.
1: Mm-hmm.
0: Θα είναι στάσιμος για μια ζωή.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Με τι θα είσαι ικανοποιημένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος που μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν? Είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο ομαδικό του Πρωτέα.
0: Αρχικά χαρούμενος θα είμαι, και το λέω πάντα σε όλους, να είμαστε όλοι υγιείς, να μην έχει κάποιος κάποιο σοβαρό τραυματισμό πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, σωστή.
0: Και μετά η ομαδική επιτυχία, και από εκεί να φανούμε όλοι, το καθένας ξεχωριστά.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν η ομάδα θα πάει καλά, κάποιος παίκτης θα φανεί, και όχι άμα πάει ο ίδιος μόνος του.
1: Μάλιστα, ωραία. Φώτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Υγεία πάνω απ' όλα, όπως είπες και εσύ, και όλα να πάνε καλά και κατευχή με την ομάδα και να υλοποιήσετε τους στόχους σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κλίση και καλή σεζόν έχουμε.
1: Καλή σεζόν, υγεία. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Φώτη μου.
0: Έγινε, καλώς.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο φινάλε του άμεσου replay. Γιώργος Βαλαβάνης, Μάρινος Πρίντεζης. Μείνετε συντονισμένοι, μη φύγετε. Αθηνά Πατρινού, Αθμητής Μελίσσης, pre-season 4-6.
1: Ναι, από μένα Δευτέρα ραντεβού ξανά, εδώ, πίσω από τα μικρόφωνα του Ecoboy Radio.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλή ακρόαση στη συνέχεια. Δείτε τις ομάδες και φιλικά, είναι η περίοδος των φιλικών αγώνων.
0: Ναι.
1: Να αρχίσετε να αποτυπώνετε.
0: Μέχρι να αρχίσουν τα επίσημα.
1: Ναι, ναι, με, όπου εκεί για σένα ειδικά αρχίζει η σεζόν.
0: Έγινε, λοιπόν, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κάποια δείγματα από την προετοιμασία των ομάδων.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλες και όλους.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, εμείς.
0: Νομίζω εγκαινιάζουμε.
1: Εγκαινιάζουμε.
0: Εσύ κάνεις το ποδαρικό, δηλαδή φέτος. Έτσι.
1: Ναι.
0: Να λείπει ο βασικός παρουσιαστής αυτής εδώ της εκπομπής.
1: Έτσι είναι. Θα κάνει την προηγούμενη, αλλά έτσι είναι το τεχνικό θέμα εδώ πέρα.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Δημήτρης Μελίσης.
1: Και Αθηνά Πατρινού.
0: Είναι στα μικρόφωνα του EOC Web Radio για τις επόμενες 2 ώρες. Πριν από τα τζάμπολ. Να μην ξεχνιόμαστε. Όπως είπαμε.
1: Γιατί έχουμε τζάμπολ.
0: Βέβαια και έχουμε τζάμπολ.
1: Ξεκινάνε τα επίσημα. Ασχέτως αν.
0: Αρχίζει η δράση.
1: Περισσότερες από τις ομάδες το βλέπουν σαν φιλικά, επίσημα φιλικά. Είναι επίσημοι αγώνες και αφορούν φυσικά το κύπελο των ανδρών. Έχουμε αγωνιστική δράση και αύριο και μεθαύριο και Σάββατο και Κυριακή δηλαδή. Και είμαστε εδώ πέρα φυσικά για να ασχοληθούμε κυρίως με την πρεμιέρα των επίσημων υποχρεώσεων των ομάδων στις εθνικές κατηγορίες. Δεν θα λείψουν οι καλεσμένοι. Έχουμε δύο καλεσμένους που θα μας μιλήσουν. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε νεοφώτιστους, αφού θα ασχοληθούμε με δύο ομάδες που ανέβηκαν στην National League 2, στις εθνικές κατηγορίες για την νέα σεζόν. Ο Άτλας Κομωτινής και ο Άρης Πετρούπολης θα είναι άνθρωποι των ομάδων που θα μιλήσουν και θα μας πούνε έτσι, θα μας εξηγήσουν πώς έχουν στο μυαλό τους, πώς τη σκέφτονται, την οραματίζονται την φετινή σεζόν. Επομένως, θα είναι ένα πλούσιο δίωρο, οπότε μένετε συντονισμένοι.

Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα του κυπέλλου ανδρών όσον αφορά τα σωματεία της National League 1 και 2. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, τα παιχνίδια των 5 είναι όλα αύριο εκτός από ένα. Δούκας λοιπόν Χολαργός, Απόλλων Πατρών Ελυσιακός, Ελευσίνα Σπόρτινγκ, Εγάλεο Παλαιοφάλιρο, Ερμής Αργυρούπολης, Έσπερος Λαμίας, Γαργαλιάνη Ιωνικός Νικαίας, Σύλλας Εδιψού Προμηθέας, Πανελλήνιος Εθνικός Διστόμου, Ιόνιος Πανόραμα και στις 13 του μήνα, στις 5 επίσης, Αναγέννηση Καρδίτσας Ιωνικός Ιωνίας.

Λοιπόν, και να πάμε και στο πρόγραμμα των αγώνων της National League 2. Επίσης, οι αγώνες εκεί διεξάγονται όλα 13 του μήνα, την Κυριακή. Ηρόδοτος Ρέθυμνο, Πεύκη Ιωνικός Ιωνίας, Άρης Πετρούπολης Μανδραϊκός, Χυματάρη Πρωτέας Εκπαιδευτήρια Πλάτων, Πρωτέας Γρεβενών Καρδίτσα, Ζαφυράκης Πάνθηρες, Προσοτσάνη Ολυμπιακός Βόλου. Εκτός από το παιχνίδι, να το πούμε και αυτό γιατί έχει βγει ενημέρωση, το Ιόνιος Πανόραμα στις 12 του μήνα, το οποίο είναι πραγματοποιηθεί, αντί για 5 ξεκινάει στις 4.30.

0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον πρώτο μας καλεσμένο. Είπαμε ότι η σημερινή εκπομπή όσον αφορά τους καλεσμένους είναι αφιερωμένη σε νεοφώτιστους των εθνικών κατηγοριών και της National League 2 πιο συγκεκριμένα. Και θα βάλουμε στην παρέα μας έναν άνθρωπο από τον Άτλα Κομωτινής, ο οποίος έκανε πέρυσι την πολύ μεγάλη επιτυχία με την κατάκτηση του πρωταθλήματος σε Κασαμάθ και την άνοδό του στη National League 2. Θα βάλουμε λοιπόν στην παρέα μας τον προπονητή της ομάδας, τον Σοφρόνη Παπουή. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Coach, η ομάδα αύριο ετοιμάζεται να δώσει τον πρώτο της επίσημο αγώνα ως σύλλογος ο οποίος συμμετάσχει στην National League 2 στις εθνικές κατηγορίες για πρώτη φορά στην ιστορία της. Πώς, εσύ είσαι ήδη 3 χρόνια στην ομάδα, coach, πώς το ζείτε όλο αυτό και πλέον που είστε ένα βήμα πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις?
2: Κοιτάξτε, ο σύλλογος, επειδή είναι μικρός σε ιστορία, είναι ο 5ος χρόνος που διανύουμε ως σύλλογος, είναι κάτι πρωτόγνωρο, δηλαδή μέσα σε 4 χρόνια επίσημων αγωνιστικών ανδρικών υποχρεώσεων καταφέραμε να ανέβουμε στην επόμενη κατηγορία. Αυτό είναι κάτι το οποίο βγήκε μέσα από μια συστηματική δουλειά μεν, αλλά βγήκε κυρίως μέσα από ένα πολύ ωραίο οικογενειακό κλίμα που έχουμε εντός και εκτός γηπέδου. Είτε είναι οι προπονητές, είτε είναι η διοίκηση, είτε είναι οι παίχτες, είτε είναι τα παιδιά των ακαδημιών μας. Όλο αυτό λειτουργεί άκρως οικογενειακά και καταφέραμε να κάνουμε αυτή το... Ουσιαστικά ένας άθλος είναι για μας που ανεβήκαμε στην επόμενη κατηγορία.
0: Coach, πλέον τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Προφανώς με την άνοδο σας στη National League 2 το επίπεδο ανεβαίνει σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με το τοπικό πρωτάθλημα της Κασαμάθ. Πώς τη βλέπεις τη νέα σεζόν και βασικά πώς την έχεις οραματιστεί? Γιατί πλησιάζουμε, έχει μείνει πλέον ένας μήνας πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της National League 2, οπότε πώς την έχεις φανταστεί ότι θα κυλήσει?
2: Κοιτάξτε, όντως είναι μια καινούργια κατηγορία την οποία θέλουμε να τη δούμε πώς μπορούμε να υπάρχουμε μέσα σε αυτήν. Θεωρώ ότι τα παιδιά τα οποία έχω και οι προσθήκες οι οποίες έγιναν θα ανταποκριθούν πλήρως στην καινούργια κατηγορία. Είναι παιδιά τα οποία είναι εραστέχνες του αθλήματος, δηλαδή εραστές του μπάσκετ. Είναι μέσα στο γήπεδο συνεχώς. Από τις 24 Αυγούστου που ξεκινήσαμε κάθε μέρα κάνουμε προπονήσεις, θέλουν να ζήσουν τη χρονιά και να ανταποκριθούν πλήρως. Μακάρι να μείνουμε στην κατηγορία, εγώ το θεωρώ σχεδόν δεδομένο. Mm-hmm. Είναι παιδιά τα οποία όχι μεγάλης ηλικίας, έχουμε μόνο έναν αθλητή ο οποίος είναι πέραν των 40, ας πούμε, είναι ο αρχηγός της ομάδας μας και πρότυπο της ομάδας, ο Βελίου Χασάν. Πιστεύω ότι μέσα από την προπόνηση όπως έγινε και πέρσι θα καταφέρουμε να μείνουμε στην κατηγορία και να σταθούμε πολύ, πολύ επάξια.
1: Αναφέρθηκες, coach, στο στόχο της ομάδας ο οποίος είναι η άνετη εξασφάλιση της παραμονής στην National League 2 και γι' αυτό λοιπόν πώς έχετε κινηθεί με τα γραφικά στον Άτλα? Βλέπουμε ότι έχετε κρατήσει έναν κορμό και έχετε πάρει και κάποια παιδιά.
2: Ακριβώς. Ο στόχος δικός μου ήταν να καταφέρω να έχω όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά από την Κομωτινή. Είμαι τυχερός γιατί επιστρέψανε 2-3 παιδιά τα οποία είχαμε παλιά σε άλλους συλλόγους σε οποίους εργαζόμασταν και τα ξέραμε πολύ καλά. Τελειώσαν δηλαδή με τις σπουδές τους και τα λοιπά και γυρίσανε πίσω στην Κομωτινή. Έχουμε κάποια παιδιά τα οποία βγήκανε από τις ακαδημίες μας μέσα σε αυτούς έχουμε προσθέσει και φοιτητές. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί εδώ στην Κομωτινή γιατί έχουμε τα ΤΕΦΑ Κομωτινής και έρχεται πληθώρα από παιδιά αθλητές διαφόρων αθλημάτων. Και έχουμε μια μεγάλη δεξαμενή την οποία την εκμεταλλευόμαστε.
0: Coach, επειδή έχετε ξεκινήσει και τα φιλικά σας παίξατε, αν δεν κάνω λάθος, το προηγούμενο Σάββατο το πρώτο σας φιλικό, έχετε και μέσα στο Σαββατοκύριακο πάλι φιλικό παιχνίδι και μάλιστα ένα πολύ ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι με την Under 16 της βουλγάρικης Πάζαρτζικ. Γενικότερα πώς κυλάει μέχρι στιγμής η προετοιμασία? Είσαι ευχαριστημένος από αυτά που έχεις δει? Θεωρείς ότι βρίσκεστε στο 50% ή λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο? Πώς βλέπεις να κυλάει μέχρι στιγμής?
2: Κοιτάξτε, έχουμε ξεκινήσει 24 Αυγούστου. Έχουμε κάνει ήδη τέσσερα φιλικά.
3: Α, τόσα ουσιαστικά. Πολλά. Μάλιστα.
2: Ναι. Προπονητικού χαρακτήρα. Έχουμε παίξει με τον Πανξανθιακό, μια ομάδα τοπικού, Εκασαμάθ. Έχουμε παίξει με τον Λεύκηπο Β' Εθνικής Λεύκηπο Ξάνθης. Έχουμε συμμετέξει σε ένα τουρνουά στις Σφαίρες που παίξαμε και Σάββατο και Κυριακή με ομάδες τοπικού. Και ετοιμαζόμαστε να παίξουμε εντός και εκτός με την Αγία Βαρβάρα Καβάλας, η οποία είναι της ίδιας κατηγορίας στη National League 2. Πιστεύω ότι είμαστε κάτω από το 50% της προετοιμασίας, μιας και έχουμε ακόμη σχεδόν ένα μήνα, λίγο λιγότερο από ένα μήνα, για να ξεκινήσουμε 4 Οκτώβρη τις επίσημες αγωνιστικές μας υποχρεώσεις. Τα παιδιά μαθαίνουν τον τρόπο που θέλουμε να δουλέψουμε, ανταποκρίνονται, έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε σε τακτικά κομμάτια, βλέπουμε και εμείς πράγματα με τους υπόλοιπους, με τους βοηθούς μου βλέπουμε διάφορα πράγματα, τους έχουμε μπουμπουνίξει ουσιαστικά λίγο παραπάνω σε φυσικές καταστάσεις και σε βάρη, είναι λίγο βαριά τα πόδια, αλλά ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθούμε στην πιο σκληρή κατηγορία στην επόμενη, σε αυτή την National League 2.
1: Coach, τι γίνεται στην Κομωτινή? Βλέπουμε το μπάσκετ να αναγεννάται. Δηλαδή εσείς ως ένας σύλλογος μικρός ηλικιακά καταφέρνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, άλλοι δεν μπορούν, το προσπαθούν χρόνια, να βρίσκεται στις εθνικές κατηγορίες, να είναι υγιής πάνω απ' όλα. Βλέπουμε και την άλλη ομάδα της Κομωτινής να διεκδικεί με αξίωση μια πάρα πολύ καλή θέση σύμφωνα με τις κινήσεις που έχει κάνει στην Elite League. Τι λοιπόν έχει συμβεί στην πόλη και πλέον το μπάσκετ έχει πάρει ζωή?
2: Κοιτάξτε, εμείς εδώ το λέμε, δεν ξέρω πώς ακούγεται έξω από τα σύνορα της Θράκης, η Κομωτινή πάντα ήταν μπασκετούπολη. Πολλοί σύλλογοι, είμαστε τυχεροί λόγω των ΤΕΦΑ, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά σε ακαδημίες, στις διάφορες ακαδημίες των διάφορων ομάδων που έχουμε εδώ, ασχολείται πολλά παιδιά ασχολούνται με το μπάσκετ στην Κομωτινή. Φέτος ήταν ο ΓΑΣ Κομωτινή που ανέβηκε στην Elite, εμείς ανεβήκαμε National League 2. Ο Πανδραγικός ανέβηκε η κατηγορία να περάσουμε και σε άλλο άθλημα. Η ΑΕ Κομωτινή στο βόλι και αυτή ανέβηκε η κατηγορία. Είχαμε πολλές επιτυχίες. Μακάρι να συνεχιστούν να υπάρχουν αυτές οι επιτυχίες. Αλλά ουσιαστικά δείχνει το μεράκι που έχουμε εδώ στην Κομωτινή. Ας μιλήσουμε για το δικό μας το άθλημα. Εγώ δηλαδή που συναντάω τον κόσμο, τον μπασκετικό και διοικητικό και προπονητικό καθημερινά στα γήπεδα, βλέπω ότι γίνεται μια πολύ ωραία δουλειά. Βλέπω ότι υπάρχει όρεξη και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί εγώ μεγαλώσαμε η δικιά μου η γενιά, ας πούμε, με το ΓΑΣ στην Α2. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα βρίσκεται πάλι στην Elite League και θα παρακολουθούμε παιχνίδια.
3: Coach, σχετικά με αυτό το κομμάτι, δηλαδή όλη την αναγέννηση της Κομωτινής και με αφορμή την άνοδο της Κομωτινής στην Elite League, σε μία άλλη συνέντευξη μιας τελείως διαφορετικής περιοχής από τις δικές σας, δηλαδή από την Κρήτη, είχαν φιλοξενηθεί άνθρωποι από την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου που επίσης βρίσκεται στην Elite League και μας είχε πει ότι ελπίζουν η δική της παρουσία στην Elite League και η όλη διαδρομή της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου μέχρι εκεί να αποτελέσει παράδειγμα και για τις υπόλοιπες ομάδες της Κρήτης να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο και γιατί όχι και σε ψηλότερο. Θεωρείς ότι η πορεία που έχει κάνει η Κομωτινή μέχρι και την Elite League και δεν ξέρουμε και πού μπορεί να φτάσει, γιατί όπως είδαμε έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις εν ώψη της νέας σεζόν, μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα και για εσάς όλες τις ομάδες της Κομωτινής, αλλά κυρίως για τον Άτλαντα που βρίσκεται στις εθνικές κατηγορίες και αν αποτελεί έτσι και ένας οδηγός το όλο αυτό που έχει καταφέρει η Κομωτινή για εσάς?
2: Κοιτάξτε, γενικά επειδή υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός, ξέρετε ότι πάντα αυτός ο υγιής ανταγωνισμός βελτιώνει σίγουρα τις ομάδες. Θεωρώ ότι όλο αυτό και στους γειτονικούς νομούς και στην Ξάνθη ουσιαστικά που έχει, έχει National League 1 και National League 2 ομάδα, όλος αυτός ο υγιής ανταγωνισμός σίγουρα μας κάνει όλους καλύτερους, είτε προπονητικά είτε παικτικά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και μακάρι να ανεβαίνουμε, όπως σας είπα και πριν, να ανεβαίνουν κατηγορίες και να πρωταγωνιστούν και όσο δυνατόν περισσότερες ομάδες της επαρχίας.
1: coach, να επιστρέψουμε σιγά σιγά και στο παιχνίδι το οποίο έχετε μπροστά σας. Είναι νωρίς σίγουρα, οι ομάδες είναι ανέτοιμες και δεν ξέρετε και τι έχετε να αντιμετωπίσετε. Πώς έχετε στο μυαλό σας το παιχνίδι της Κυριακής?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα το παιχνίδι της Κυριακής αργεί. Είναι 4 Οκτώβρη ξεκινάμε το πρώτο μας παιχνίδι. Σιγά σιγά μαζεύουμε και εμείς πληροφορίες, γιατί ουσιαστικά οι 8 ομάδες βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική και στην επαρχία είμαστε άλλες 4, μιλάω για τον όμιλό μας. Οι προπονητές μιλάμε μεταξύ μας, προσπαθούμε να δούμε λίγο τις δυναμικότητες. Στο μυαλό μου έχω δει περίπου ποιες ομάδες είναι αυτές οι οποίες θα στοχεύσουμε για να μείνουμε στην κατηγορία, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που μιλάμε τώρα. Σε 2-3 μήνες θα είναι διαφορετικά τα πράγματα και μακάρι να είναι για μας διαφορετικά τα πράγματα και να είμαστε πολύ καλύτερα από αυτό που σκεφτόμασταν, ας πούμε.
3: Coach, επειδή και μια τελευταία ερώτηση από μένα, γιατί δεν μπορούμε να μην την κάνουμε, επειδή πάντα κάνουμε σε νέο φώτης του ΣΑΝ και η απάντηση λίγο πολύ είναι ίδια και γενικότερα για ομάδες είναι ίδια στην αρχή της σεζόν σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, είναι στόχος παραμονή, έτσι?
2: Εμένα ο στόχος μου είναι όσο δυνατόν πιο ψηλά, προσωπικά. Προσπαθώ να το εμπνεύσω και στα παιδιά μου ότι δεν θα κοιτάμε να σωθούμε απλά, να πλασαριστούμε, να παίζουμε, να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι, να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε ένα και να μπορούμε στο τέλος του παιχνιδιού ουσιαστικά να κοιταχτούμε στα μάτια και να πούμε ότι εμείς κάναμε την προσπάθειά μας, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική. Προσπαθούμε να λειτουργήσουμε προπονητικά και παικτικά όσο πιο επαγγελματικά μπορούμε, ώστε να το ευχαριστηθούμε όλο το καινούργιο αυτό κομμάτι, την καινούργια ιστορία στο σύλλογο.
1: Εμείς δεν έχουμε παρά να σας το ευχηθούμε πραγματικά να απολαύσετε την νέα αυτή διαδρομή που έχετε μπροστά σας στις εθνικές κατηγορίες, να το ζήσετε, να το ευχαριστηθείτε, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και φυσικά κάθε επιτυχία.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να συνεχίσετε να κάνετε αυτή την όμορφη εκπομπή.
1: Να είστε καλά,
3: coach. Πολύ, coach. Καλή συνέχεια.
2: Yes.

0: Εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα του Πριν από τα Τζάμπολ. Είναι ο Δημήτρης Μελίσης και είμαι η Αθηνά Πατρινού. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε γιατί τον παραλείψαμε την πρώτη ώρα. Γιώργος Τσιβγενίδης στην δημοσιογραφική
1: υποστήριξη.
0: Βεβαίως. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Ok webradio@basket.gr είναι το email του ραδιοφώνου και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και αμέσως αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι 5 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε σε ρυθμούς και σε ρυθμό κυπέλου, καθότι αύριο και μεθαύριο υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα. Να υπενθυμίσουμε για όσους συντονιστήκατε τώρα, αύριο για τις ομάδες της National League 1 και την Κυριακή για την National League 2. Μπορείτε να μπείτε στο basket.gr να δείτε εκτενώς το πρόγραμμα για όσους ενδιαφέρεται να παρακολουθήσουν και επίσης να πούμε ότι όλοι οι αγώνες είναι και στο YouTube.

0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον δεύτερο νεοφώτιστο της National League 2 που έχουμε καλεσμένο. Θα πάμε στον Άρη Πετρούπολης και θα βάλουμε στην παρέα μας τον coach της ομάδας, τον προπονητή της ομάδας, τον Ηλία Αρχιμανδρίτη. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλή αγωνιστική χρονιά, με υγεία και όχι δραματισμούς. Έτσι. Είναι πολύ βασικό αυτό.
0: Ξεκίνησες με το σημαντικότερο.
2: Ακριβώς.
1: Coach, η ομάδα μέσω της Wildcard επέστρεψε στις εθνικές κατηγορίες έπειτα, αν δεν κάνουμε λάθος, από 8 χρόνια.
2: Ακριβώς.
1: Πώς λοιπόν το ζείτε εκεί, τι παλμός υπάρχει εν όψη κιόλας της πρώτης επίσημης, του επίσημου αγώνα, έστω και αν αυτό είναι κύπελο, αυτή τη σεζόν. 8 χρόνια είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
2: Ακριβώς. Εμείς, να ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια πριν γίνει αυτό με το Wild Card, είμαστε συνέχεια στις, στα play-off ανόδου για να κάνουμε ένα comeback είτε στην ΑΕΣΚΑ, από τη Β' στην ΑΕΣΚΑ. Με αποτέλεσμα, πήραμε την απόφαση να δώσουμε λίγο στα δικά μας τα παιδιά μια ευκαιρία να γνωρίσουν την εθνική κατηγορία, την National League. Όσον αφορά τώρα το παιχνίδι του κυπέλου με το Μανδραϊκό, είναι ένα πολύ καλό τεστ για εμάς, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Μανδραϊκός είναι από τις καλές ομάδες του ομίλου μας. Δηλαδή τον έχουμε και στον όμιλο. Με αποτέλεσμα ένα πολύ καλό δυνατό τεστ να δούμε τι θα δούμε στην εθνική κατηγορία ως νεοφώτιστη, όπως αναφέρατε. Και αυτό, πιστέψτε με, δεν είναι εύκολο. Απαρτιζόμαστε από πολύ μικρά παιδιά, από 2006-2007, 2007-2008 και 2009, που θέλουμε να τους δώσουμε τα εφόδια της καλής κατηγορίας, δηλαδή της γάμα εθνικής, της National League, και μέσα από αυτή τη δικασία να κάποιο παιδί να φύγει από τον Άρη, γιατί να πάει σε άλλη ομάδα, δηλαδή ο Άρης να γίνει ένα σκαλοπάτι για να γνωρίσει το παιδί τι έρχεται στο μέλλον του. Εμείς έτσι θα λειτουργήσουμε φέτος.
0: Coach, είχες φιλοξενηθεί ξανά μέσα στο καλοκαίρι στο ραδιόφωνο εδώ της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης και σχετικά με το αγωνιστικό στυλ της ομάδας, το οποίο θέλετε έτσι να παίξετε, είχες πει ότι μπορείς να υποσχεθείς μόνο ότι θα παίξεις ένα γρήγορο και ότι θα παίξετε ένα γρήγορο και απλό μπάσκετ, γιατί έχετε μικρά παιδιά και θέλετε να έχετε μια ταχύτητα στο παιχνίδι σας. Παρ' όλα αυτά είναι αρχή της σεζόν ακόμη, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Να περιμένουμε να δούμε κάτι τέτοιο αύριο, μεθαύριο,
2: ναι,
0: την Κυριακή.
2: Ναι, θα έχει ναι, μια ταχύτητα. Θα σου δώσω μια πληροφορία ότι παίξαμε δύο φιλικά με ομάδες γάμα εθνικής. Παίξαμε με τα φανάρια, φανάρια, και παίξαμε και με τον Αστέρα Αγίου Δημητρίου. Είχαμε καλά δείγματα και στα δύο φιλικά, με παίκτες οι οποίοι είναι πιο παιγμένοι από εμάς, πιο μεγάλοι από εμάς. Ειλικρινά σου μιλάω, στα δύο φιλικά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την ταχύτητα των παιδιών, από την όρεξη, από την πίεση στην μπάλα, από τα zone press που παίξαμε, από τα man-to-man που παίξαμε. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Απλά το μόνο που μας λείπει σαν ομάδα είναι το μέγεθος. Πιστεύω να το καλύψουμε με το κομμάτι αυτό που είπες, την ταχύτητα και το γρήγορο passing game που θέλουμε να παίξουμε.
1: Coach, δώσε μας μια εικόνα του roster το οποίο έχεις διαμορφώσει.
2: Θέλετε ακριβώς ονόματα ή θέλετε ηλικιακά κομμάτια?
1: Αν υπάρχει κάποιο όνομα, κάποιος έμπειρος παίχτης, ας πούμε, και φυσικά αν υπάρχει μικρός μέσος όρος ηλικίας, θα κινηθείτε εκεί με νέα παιδιά.
2: Ναι, ναι, θα ξεκινήσουμε με αυτό που είπες στο τελευταίο, ότι ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών είναι στα 2007, 2008 και 2009, με κάποιες εξαιρέσεις που είναι 2006 δύο παιδιά, και μετά έχουμε έναν έμπειρο της τάξης του 1997 και έναν 2002. Αυτή είναι το ρόστερ. Είναι πάρα πολύ μικρό το ρόστερ.
1: Coach, μια που γνωρίζω ότι στον Άρη εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν ακαδημίες και γίνεται δουλειά στις ακαδημίες. Είναι παιδιά από τις ακαδημίες του συλλόγου.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό που σε ευχαριστώ για την ωραία πάσα που μου δίνεις. Αυτά τα παιδιά που έχω ως τον ανδρικό μου είναι όχι ακαδημίες, είναι από μωρά. Θέλω να σας περάσω λίγο. Όταν λέω από μωρά, μιλάμε από baby. Και αποκτήσανε την ακαδημία. 90% του roster του Άρη είναι από τις ακαδημίες του. Αυτό που σου λέω είναι μαγικό. Δηλαδή έχω δει το μικρό παιδάκι, γιατί να ξέρεις, εγώ είμαι υπεύθυνος των ακαδημιών κιόλας και δεν είμαι ένα χρόνο, διανύω την 11η χρονιά σαν υπεύθυνος ακαδημιών του Άρη. Άρα φαντάζομαι ότι έχω δει τα παιδιά αυτά και να ξέρεις είναι πολύ μαγικό αυτό που ζούμε στη Μετρόπολη. Θα δώσω και ένα άλλο παλμό, δεν υπάρχει άγχος. Ξεκινάω από το κομμάτι ότι τα παιδιά δεν έχουμε φορτώσει τα παιδιά. Παιδιά, πάμε να σωθούμε, πάμε να κάνουμε. Θέλουμε να παίξουμε ένα όμορφο μπάσκετ. Αυτό έχουμε πει στα παιδιά. Δεν φορτώσαμε για κανένα λόγο. Πρέπει να μείνετε, το πρέπει. Στα παιδιά αυτά δεν λειτουργεί. Πάμε να παίξουμε όμορφο μπάσκετ. Από εκεί πέρα, ό,τι μας δίνει κάθε μάτς, θα το αρπάξουμε.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας μεταφέρεις, coach.
2: Εννοείται.
0: Εγώ θέλω να επιστρέψω λίγο στο παιχνίδι της Κυριακής, γιατί ο Μαδραϊκός, τον οποίο αντιμετωπίζετε, είναι μια ομάδα που θα τη βρείτε και κατά τη διάρκεια της σεζόν, αφού βρίσκεται στον ίδιο όμιλο. Και επειδή μιλάμε για ένα επίσημο παιχνίδι, παρότι εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμη, είναι μόλις το πρώτο μάτς, αλλά είναι επίσημο όπως και να το κάνεις. Οι ομάδες δείχνουν και κάποια πράγματα. Πιστεύεις ότι θα μπορέσει αυτό το παιχνίδι να αποτελέσει λίγο κριτήριο σχετικά με την δυναμική του Μαδραϊκού εν ώψη σεζόν, γιατί όπως είπα θα τον αντιμετωπίσετε κιόλας σε κάτι διάρκεια.
2: Ωραία. Πάμε να πιάσουμε αυτό που είπες, ότι θέλουμε να δούμε αποτελέσματα. Θα σου δώσω άλλη μια εικόνα των παιδιών που θα ξαφνιαστείς με αυτό που θα σου πω. Ξέρεις ότι όλα τα παιδιά δεν δουλεύουν. Ή κάποιοι δουλεύουν ή κάποιοι δεν δουλεύουν. Ωραία. Έχουμε πάει σε ένα πλάνο διπλών προπονήσεων. Δηλαδή, κάνω πρωί-απόγευμα, πρωί-απόγευμα. Ή πρωί-βράδυ, να σου εξηγήσω. Δεν είναι. Αυτό που συζητάμε δεν το έχουν ξανακάνει τα παιδιά. Άρα, υπάρχει επιβάρυνση. Δηλαδή, σηκώνομαι το πρωί, πάω, κάνω τα σούτ μου και την γυμναστική μου και το απόγευμα πάω στην τακτική του παιχνιδιού. Άρα, αυτό το κομμάτι έχουμε βαρύδια λίγο στα πόδια. Είναι βαριά. Τώρα, για να βγει ένα πολύ καλό συμπέρασμα με το Μανδραϊκό, ξέρετε, εμείς θα πίεσουμε, εμείς θα τρέξουμε, εμείς άραγε θα μπούμε πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει, από ό,τι θα είμαστε τον Οκτώβριο, στις εντάσεις που πρέπει. Θέλω λίγο να το ζυγίσετε πώς είναι όλα αυτά τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία, πρωτόγνωρο με τις προπονήσεις, πρωτόγνωρο με τα φιλικά, σύν ότι έχουμε και τα κύπελα της ΕΣΚΑ, το Άντερ 23, που είναι το ίδιο ακριβώς, είναι η ίδια ακριβώς ομάδα. Δηλαδή σήμερα εμείς παίζουμε μάτς Άντερ 23. Στη Νέα Μακρύ, είναι η ίδια ομάδα. Το Σάββατο θα κάνουμε μια χαλαρή προπόνηση για να πάμε να παίξουμε το Μανδραϊκό την Κυριακή. Άρα καταλαβαίνετε, είναι επίπονο, ε.
0: Βέβαια.
2: Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να παράγουμε παίκτες, όχι μόνο για τον Άρη. Εμείς είμαστε, όπως είπατε, μια ακαδημία που παράγουμε παιδιά. Δηλαδή έρχεται μεθαύριο μια ομάδα, μου ζητάει δύο παιδιά. Με τα χαρά, πάμε. Επόμενο, εγώ πρέπει να βρω τρόπους και να δημιουργήσω από κάτω νέες γενιές για να έρθουν νέα παιδιά στο Ανδρικό. Εγώ αυτό κάνω τόσα χρόνια και δεν είναι μόνο ένα παιδί. Άμα κοιτάξουμε σφαιρικά στην Αθήνα παιδιά, μπορώ να σας πω ονόματα, μπορώ να σας πω ένα πολύ καλό όνομα που δεν ξέρετε ότι βγαίνει τις γενιές του Άρη. Τον Κώστα το Σαξιώνη, που είναι αυτή τη στιγμή στον Αθηναϊκό. Ο Κώστας είναι από τα φυτώρια του Άρη Πετρούπολης. Φανταστείτε, πήγε μετά στην ΑΕΚ και ναι, αλλά μέχρι το παιδικό ήταν στον Άρη Πετρούπολης. Άρα θέλω να σας πω, βγαίνουν παιδιά και έχουμε και άλλα ονόματα τα οποία σιγά σιγά θα βγουν και θα κάνουν έστω λίγο έτσι ντόρο στις ομάδες. Έχουμε δώσει και άλλα παιδιά γύρω-γύρω στις τοπικές κατηγορίες. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε, γιατί ξέρεις, κάποια παιδιά δεν μπορεί να τα κρατήσεις αν θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους. Όταν παιδιά έχουν κάποια όνειρα. Άρα εμείς είμαστε εδώ να στηρίξουμε αυτά τα νέα παιδιά για να κάνουμε και καλό στο άθλημα. Δεν κρατάμε το παιδί στην ομάδα μας, του δίνουμε εφόδια και αυτό πετάει και δημιουργεί άλλες εικόνες. Εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε.
1: Coach, στόχος του συλλόγου εν ώψη της επιστροφής και της συμμετοχής σε National League 2 είναι η παραμονή.
2: Είναι παραμονή. Να ξέρετε όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο όπως έχει φτιαχτεί.
1: Θα σε ρώταγα κιόλας.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα σας πω κάτι που μπορεί να το ξέρετε αλλά δεν μπορεί να το ξέρετε. Έχει αντίκτυπο στο κομμάτι των τοπικών κατηγοριών. Δηλαδή, όταν το 7 με το 12 πάνε για play out, δηλαδή πέφτουν οι δύο, παίζει το 11-12 πέφτουν και το 7 με 10 παίζει play out. Άρα για να σωθείς για την παραμονή σου πρέπει να βγεις, να σε ευρωποιείς στην έκτη θέση. Mm. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Όχι μόνο για μένα, για την εθνική ομάδα, για τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, για την Νίκη Αμαρουσίου, για την Πεύκη. Άρα όσες πιο πολλές ομάδες αθηναϊκές πέφτουν από την ΓΑΜΑ Εθνική στην ΑΕΣΚΑ, αυτό έχει αντίκτυπο ότι θα πέσουν από την ΑΕΣΚΑ ομάδες στη ΒΕΣΚΑ και από τη ΒΕΣΚΑ στη ΓΑΜΑ. Φανταστείτε τι ντόμινο θα γίνει αν πέσουν π.χ. 6 ομάδες από την ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό είναι πάρα πολύ άδικο και για το κομμάτι της ΓΑΜΑ Εθνικής και για το κομμάτι της ΑΕΣΚΑ στην Αθήνα. Εγώ ελπίζω να αλλάξει λίγο το κομμάτι αυτό, να δώσει κάποιες ευκαιρίες σε ομάδες που είναι στο 7 και στο 8 να μην είναι τα play-out. Γιατί π.χ. εγώ να τερματίσω στην 7η θέση και ο 10ος να με έχει 2-0. Γιατί έτσι κάθε τα μάτς. Άρα εγώ θα πέσω που τερμάτισα στην 7η θέση. Γιατί πρέπει να του πάρω 3 παιχνίδια αυτά στις 3 νίκες. Άρα γίνει δύσκολο να του κάνω 3 παιχνίδια να τον κερδίσω. Καταλάβατε τι λέω.
1: Βέβαια, εννοείται.
2: Λίγο πιο, γιατί και αυτό έχει λίγο ένα άγχος. Τώρα, εμείς θα προσπαθήσουμε μέσω από αυτή τη διαδικασία, αφού αυτό υπάρχει και είναι ο κανονισμός και σεβόμαστε τους κανονισμούς της ΕΟΚ, με αυτό θα πάμε και θα πολεμήσουμε.
0: Εντάξει, άλλωστε, coach, είναι αυτό που λέμε, ότι για να παραμείνεις στη National League 2 και στη National League 1 συνεβαίνει αυτό, αλλά στη National League 2 πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό, νομίζω έτσι το βλέπετε.
2: Ακριβώς. Και αυτό δεν είναι εύκολο στη σημερινή εποχή, με τα παιδιά και με τις δυσκολίες που έχουν στις σχολές και με τα ωράρια των προπονήσεων και με το ότι πιέζουμε εμείς να κάνουμε και γυμναστική και ατομική και προπόνηση, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο. Αλλά εμείς έτσι θα πορευτούμε, έτσι είναι η ζωή και μέσα από αυτές τις δυσκολίες εμείς πρέπει να βγούμε δυνατοί. Γιατί ξέρετε, τα δύσκολα είναι και τα καλύτερα. Μέσα από τις δυσκολίες γεννιούνται τα καλύτερα πράγματα.
1: Coach, πραγματικά να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, για την όμορφη κουβέντα την οποία είχαμε.
2: Εμείς
1: σας ευχηθούμε να απολαύσετε τη διαδρομή σας, όλα τα νέα παιδιά να απολαύσουν αυτή την ευκαιρία που τους δίνετε, να έχετε υγεία και κάθε επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευτυχώς που υπάρχουν αυτές οι εκπομπές για να μπορούμε να έχουμε κι εμείς ένα βήμα και να παρουσιάζουμε τη δική μας δουλειά. Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, coach. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, υγιείς να είστε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

Λοιπόν, έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Θα πάμε λίγο σε μια είδηση, γιατί πρόσφατα ο Γλαύκος Έσπερος έδωσε φιλικό παιχνίδι με τον Απόλλων Πάτρας, συγκεκριμένα πριν από 2 μέρες. Ωστόσο, υπήρξε ένα αρνητικό γεγονός εκεί με τον Ράιαν Άλεν να τραυματίζεται στο γόνατο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τελικά, η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Αμερικανός του Γλαύκου Έσπερου ήταν καθησυχαστική, καθώς όπως τουλάχιστον έδειξαν τα αποτελέσματα, έδειξαν οστικό είδημα και έτσι ο Ράιαν Άλεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Κώστα Ρουμελιώτη για την συνέχεια της προετοιμασίας σε περίπου 10 ημέρες με το συναγερμό να λύγει άμεσα για την ομάδα του Γλαύκου Εσπέρου. Ένας από τους κομβικότερους παίχτες του Γλαύκου Εσπέρου στην περσινή πορεία μέχρι την άνοδο στην Elite League και φυσικά ένας από τους παίχτες στους οποίους βασίζει πολλά ο Κώστας Ρουμελιώτης τη φετινή σεζόν στην Elite League. Οπότε είναι σίγουρα μια είδηση η οποία είναι καθησυχαστική για την ομάδα του Γλαύκου Εσπέρου.

Και από την Elite League πάμε στην National League 2, όπου είχαμε μια σημαντική μεταγραφή σε ομάδα του τέταρτου ομίλου της National League 2. Αυτή αφορά τους Πάνθυρες Κατερίνης, οι οποίοι ανακοίνωσαν ξένο, κλείνοντας έτσι τις κινήσεις τους, ολοκληρώνοντας έτσι τις κινήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα απέκτησαν τον Άμπντουλ Ουόρι, ο οποίος προέρχεται από μια εξαιρετική χρονιά στην Ιρλανδία με τους Limerick Celtics, όπου μέτρησε 13,7 πόντους, 6,7 rebound, 1,3 assist, 1,3 block και ένα κλέψιμο σε 23 αγώνες κατά μέσο όρο αυτά τα στατιστικά, ενώ από τη Μεγάλη Βρετανία ολοκλήρωσε την καριέρα του στο NCAA, στο Auckland City, με 7,9 πόντους, 5,3 rebound και 1 assist κατά μέσο όρο. Εκεί ο ίδιος μάλιστα στην ανακοίνωση που έγραψαν, που απόσταραν οι Πάνθυρες Καβάλας στα social media τους, υπάρχει και ένα βίντεο με τον ίδιο να αναφέρεται έτσι στις πρώτες του εντυπώσεις από την ομάδα, τη φιλοσοφία του coach Δάμη Χρυσίδη και τους στόχους που έχει θέσει, έχουν θέσει οι Πάνθυρες, οι οποίοι μάλιστα δίνουν και παιχνίδι, όπως είπαμε και νωρίτερα αναφέραμε το πρόγραμμα, δίνουν παιχνίδι την Κυριακή με τον Ζαφυράκη Νάουσα στην πρώτη αγωνιστική της αλφα φάσης του κυπέλου. Πρεμιέρα λοιπόν στα επίσημα για τους Πάνθυρες Κατερίνης, μια πολύ σημαντική μεταγραφή εν ώψη της νέας σεζόν στη National League 2.

Πανσεραϊκός Κρόνος Αγίου Δημητρίου και ΠΑΟΚ Πάνθηρες Καβάλας και ολοκληρώνεται το πρόγραμμα με το τέταρτο παιχνίδι στις 30 Σεπτεμβρίου, Πρωτέας Βούλας, Άρης.

Λοιπόν, και τελευταίο πράγμα το οποίο θα αναφέρουμε είναι οι διαδικτυακές μεταδόσεις, γιατί πλέον, όπως είπαμε, μπαίνουμε στο επίσημο πλαίσιο των παιχνιδιών πλέον στη νέα σεζόν, με την έναρξη του κυπέλου Ελλάδος σε National League 1 και National League 2. Υπάρχουν διαδικτυακές μεταδόσεις, ξεκινώντας από αύριο Σάββατο 12/9, Απόλλων Πάτρας Ηλυσιακός, Δούκας Χολαργός, Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνα Sporting, Γαργαλιάνη Ιωνικός Νίκαιας, Πανελλήνιος Εθνικός Λιβαδιάς, Ερμής Αργυρούπολης Έσπρος Λαμίας, Γάλεο Παλαιό Φάληρο και Ιόνιος Κέρκυρας Πανόραμα είναι τα 8 παιχνίδια τα οποία θα έχουν διαδικτυακές μεταδόσεις και θα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε. Και την Κυριακή έχουμε 2 παιχνίδια τα οποία υπάρχουν διαδικτυακές μεταδόσεις. Είναι για την National League 1, για το κύπελο φυσικά της National League 1. Αναγέννησε Καρδίτσας Ιωνικός Ιωνίας και Σύλλας Εντυψού Προμηθέας 2014. 10 παιχνίδια στο σύνολο θα έχουν διαδικτυακή μετάδοση.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα το πρώτο επίσημα τουλάχιστον πριν από τα τζάμπολ της φετινής σεζόν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή με την κανονική.
1: Με την κανονική.
0: Κάτσε, περίμενα, αλλαγά.
1: Θα πάρω το ρίσκο και θα το πω.
0: Με ερωτηματικό θα πω εγώ, με την κανονική σύνθεση. Αν και πλέον ο Δημήτρης Μελίσης είναι άξιο μέλος αυτής της παρέας, καθότι έχει και το δικό του section.
1: Να σας ευχαριστήσουμε. Το δέχομαι.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρα σε ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκυριακό. Και μην ξεχνάτε.
1: Να βλέπετε μπάσκετ.
0: Γεια σας.

Go!